0: Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6. Σφαίρα 96,6.
1: Το ραδιόφωνο σου.
2: Τον ακούω όλη μέρα.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

Η άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, με φύγει κανείς.
2: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Φύγαμε να πούμε για να επικοινωνήσουμε. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και nikoskaloudis.offsu. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε όμως και Viber 6936-10-10-22 και στο Viber μπορείτε να μας ακούτε από... Όχι να μας ακούτε, να μας στέλνετε τα μηνύματα, έτσι. Μέσω από το sfera.gr μπορείτε και να μας ακούτε και να μας στέλνετε μηνύματα. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Βρείτε έναν για να επικοινωνήσουμε, για να τα πούμε, για να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας. Έτσι, ξημέρωμα Παρασκευής. Ο καιρός, μια γρήγορη ματιά που έστειλα, θα είναι μια χαρά, θα είναι με το μέρος μας. Θα το δούμε όμως αμέσως στο δεύτερο ημίωρο, τα νέα για τον καιρό. Και φυσικά, σαν Ξαρναούτογλου στις 8 παρά 10 θα είναι και εκείνος εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε για κάτι που δεν αλλάζει, γιατί πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι και σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί, και το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Δεν θέλουμε πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και ζουμερά.
2: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν όμπισε εσύ τι λόγια θα πω.
3: Έχει πλάκα αυτό.
2: Άκου τώρα.
3: Γιατί όταν το διαβάζεις εσύ τα mail τους.
2: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
3: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
2: Εγώ μάλλον έλεγα να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
1: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
2: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάνση, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
4: Μια χαρά θα σημειώσω.
2: Ωραία, λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση
3: με. Ρέψουμε την ισχύα σου, κάνετε.
2: Ένα γιαουρτάκι, φάγαμε λίγες φράουλες.
3: Ναι.
2: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
1: Τι ζαρμονιαστικά μου είσαι.
2: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
1: Σ' ακούω.
2: Όχι, κοίταμε.
1: Παναγή.
2: Γρηγόρη, κοίταμε, δεν θα συνεχίσω.
1: Από Παναγή σε
2: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
1: Μέχρι τέλους όπως το λες.
2: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί ζουμάρεις.
1: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
2: Νάνση, δε στη ζουμάρι.
1: Σ' ακούω.
4: Τώρα πάμε.
2: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
3: Σε ευχαριστούμε.
2: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
4: Παντρεμένη.
2: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
1: Φρέσκο παντρεμένη.
2: Ναι. Η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα ταγεράκια της, τα τακουνάκια της. Ακόμα, λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνει πιο σύστρικτο.
3: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
2: Ήταν, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Ναι. Okay, λέω, πάμε να το κάνουμε.
1: Ποιος σου στέλνει το mail?
2: Η Αλεξία. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο. Είχαν, λέει, κάνει κάτι.
3: Ωραίος.
4: Λες μόνο, τι είχε κάνει με τη δασκάλα στο
2: σχολείο. Έτσι, λέει, είχαν κάνει, λέει.
1: Έτσι τις είπε.
2: Να μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
4: Για το δικό.
2: Τέλος
4: σου.
2: Τέλος πάντων.
3: Για ποιον.
2: Και δεν την ξεπέρασε ποτέ. Μάλιστα. Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
1: Μάλιστα.
2: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
1: Μάλιστα. Τι τέλος?
2: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανά έκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα.
1: Συγγνώμη,
2: του. Και του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
4: Την καθηγήτρια με τη δασκάλα.
2: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
3: Έχω μπερδευτεί. Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
2: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Και πες που δεν θα φτάσεις.
2: Αυτό. Και, τι, και τώρα λέει η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην ξανατο ξανακάνω τη δασκάλα.
3: Διαβάζει
2: την
3: μέρα.
2: Καθηγήτρια. Περνάει.
1: Διαβάζει την καθηγήτρια.
2: Περνάει, λέει, πρόβλημα.
1: Πώς λέγεται.
2: Ο Πάνος και η Αλεξία.
1: Πάνω, σου έχω λύσει. Να πάρεις τηλέφωνο στην ΟΛΜΕ. Τώρα, εκεί
2: είναι
1: η ΟΛΜΕ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
2: Και τι να κάνουν.
1: Να τους κάνει να βγάλουν από το σώμα.
2: Γιατί.
1: Γιατί δεν είναι.
3: Φταίει η κυρία αυτή τώρα πια. Τι.
2: Δεν ήταν, λέει παιδιά, τότε ο Πάνος λέει ήταν 17,5
1: να πάρει στο δασκάλα, λέει,
2: να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
1: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την.
2: Να τη διορίσουν.
1: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ. Μιλάω για τη γυναίκα
2: ναι,
1: του.
2: Τι θα γίνει
1: να
2: τώρα.
1: Να την πάρει υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
2: Ναι, τώρα λέει.
1: Τώρα να μιλήσουμε κάπως έλεγχο, γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του. Το ντύνομαι ότι φοράω κάτι, ας πούμε, για να σου δημιουργήσω ανάμεσα στα ζευγάρια.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: που ναι, είναι,
3: ωραίο.
1: Ζευγάρια ενηλίκων.
2: Σ' αρέσει, Νίκο.
3: Ωραίο,
1: ζευγάρια
3: ωραίο,
1: ενηλίκων ωραίο. Και που σου ζητάει, ας πούμε, η μία ή η άλλη, ας πούμε, τι σου Μπάτμαν, τι σου καθαρίστρια.
3: Τουίτι
1: και τίποτα άλλο.
2: Τι τουίτι, ρε μαλάκα, πάτε καλά.
3: Αμέ και να κάνεις τσιου τσιου.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς τα sex open είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσεις το έχουν.
2: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν δε.
1: Έχει.
2: Τι τουίτι, ρε.
1: Έχει καθαρίστρια. Έχει. Πώς το λένε.
2: Καθαρίστρια.
3: Πουλα κάτω.
1: Ξέρει ο καθένας, ας πούμε, τώρα κατάλαβες. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα είναι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
2: Θα το δεχόμαστε.
1: Βρε, το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι, δηλαδή, πες ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου. Παρκαδόρος.
2: Παρκαδόρος.
1: Παρκαδόρος. Μωριάνο μαλάρα, τι παρκαδόρος. Πάμε να το. Μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο.
1: Ντύσου οδοντίατρος.
2: Οδοντίατρος,
1: ναι.
2: Κάτσε κάτω. Είσαι
1: έτσι, πει σου νοσοκόμα, ας πούμε.
2: Εγώ.
1: Εσύ. Όχι, εσύ, βέβαια. Νοσοκόμα είναι η Ελένη. θα το έκανε, πιστεύει η Ελένη.
2: Τώρα προσωπικά ζητήματα συζήτηση κομμένη.
1: Σιγά ρε πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
3: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε. Τα έχουν κάνει αυτό, γι' αυτό δεν τα λέει.
4: Γι' αυτό δεν τα λέει.
3: Δεν
1: σου πω, δεν είμαι καλά. Θέλω να πεις στην Ελένη αυτή το απόγευμα.
3: Να μου πάρει την πίεση.
1: Ανοίγω παρακαλώ.
2: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
1: Ποιο?
2: Η Αλεξία.
1: Δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος.
2: Να υποδιέται το ρόλο.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ? Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας σας πει αύριο ντύσου
2: παιδιά,
1: Catwoman. Περίμενε μωρέ.
2: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αυτή τώρα ξενέρωσε.
4: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν είσαι ακούς την ιστορία. Ναι. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλη.
2: Νιώθω λέει ότι για να τον φτιάχνω υποδίωμαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
1: Το κατάλαβα. Να σηκώσουμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
1: Όνομα?
5: Μιχάλης.
1: Έλα Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
5: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
1: Ποιο?
5: Λόγω επαγγέλματος.
1: Τι έχει ζήσει έτσι λίγο
2: να πω. Τι επάγγελμα κάνεις?
5: Είμαι αστυνομικός.
1: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει καταρχάς τι επάγγελμα έχει κάνει?
2: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
1: Α, λόγω επαγγέλματος.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη, ναι.
5: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
2: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
1: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σε αυτές τις γυναίκες.
2: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
5: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί, ρε φίλε.
3: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
1: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ.
5: Πρωί, ρε φίλε.
3: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
1: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφο?

0: Και να σου πω, Μιχάλη,
1: Μιχάλη, δίνομαι τώρα.
0: Μιχάλη, παίξατε και ρόλο, δηλαδή, ότι την έπιασε κάτι να κέντρο
2: να πέλα δώσει. Ναι, κανονικά, έλεγχο και όλα κανονικά.
0: Σωματικό, έγινε όλη η φάση. Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
3: Λοιπόν, εγώ, παιδιά, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ποιο? Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν και έχει πρόβλημα που τη το είπε, από τη στιγμή που τη το είπε.
0: Βέβαια, και εγώ, αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. Έναν τι να πω.
4: Έναν μπάρμαν και σε έβαζε να κάνει τον μπάρμαν.
0: Όχι, φίλε, να πάρει. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ δεν είναι, μια χαρά την τόρμα. Α πούμε ότι τα είχε με έναν. Με ένα σεφ. Με ένα σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, να είσαι για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
4: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
3: Ναι,
0: να είσαι τα απαντήσει γιατί νομίζω να δεν είσαι εδώ.
1: Κατά και μια κουτάλα.
0: Ναι, και φορούσα ας πούμε την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνός. Ναι. Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Εγώ το είπα την απάντησή μου.
0: Ναι, να σα πω, εσά κυρία μου, σα έχουν ντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να ντυθεί κάποιο?
3: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
0: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα έτσι για να σα δημιουργεί, τι θα μου πείτε?
3: Καλέ στο ελληνικό μιλάμε, έχω πάρει τόσες φορές.
0: Εντάξει, τι θα θέλεις να ντυθώ, Μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας. Έχουμε πάει σε ένα σεξ σοπ, ενήλικοι είμαστε. Και κοιτάμε στο λες, τι θα θέλεις, ας πούμε. Θα θέλεις να ντυθώ αρκουδάκι?
3: Όχι, κάτι πιο άγριο, όχι αρκουδάκι.
0: Αρκουδάρα,
1: τίγρη. Για κάνει.
0: Εσύ, την Νάνση τώρα δεν έχει πρόβλημα, θεωρητικά
5: μιλάμε. Εγώ έχω πρόβλημα. Ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα, αν είμαι από εδώ.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο.
4: Εγώ πάντως θα σε έδινα στρουμφάκι.
0: Στρουμφάκι,
1: ναι. Εγώ στρουμφάκι,
0: κάτι. Εμένα στρουμφάκι.
3: Όχι
0: στρουμφάκι.
3: Όχι, είπαμε άγριο, ρε
0: Παναγίγη.
4: Εσύ είπες άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι.
5: Τι θέλει να ξυλοκόπο.
0: Η κυρία Γουστάρια Αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
3: Ξυλοκόπο, ναι, ναι,
0: ναι, και με ξεκούρι. Εντάξει, είμαι... Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
3: Ναι.
6: Ζήσε μα να φας.
7: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
8: Αν έχει κάτι ελαφρό, δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινάω.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μωρού μας εδώ Μάη.
1: Και για σήμερα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Τώρα, αν είναι αυτία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF, μια καινοτόμα διασπυρωμένη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίνσερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Λοιπόν, έχω ανοίξει εδώ το φάκελο και τι να σας πω. Σας τα λέω κάθε μέρα, θα σας τα ξαναπώ και σήμερα. Θα σας πω, ας πούμε, για την συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου, γιατί είναι Σφαίρα Park Concert, είναι φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, είναι είσοδος ελεύθερη και πραγματικά δεν πρέπει να το χάσεις, γιατί αποχαιρετούμε την άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο και ένα ξεσηκωτικό live performance από τη Μαρσό. Μαζί και ο DJ set Πέτρος Καράς και ο D-Pans για opening act, και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε από κοντά και το σημαντικότερο εντελώς δωρεάν. Τώρα, από την άλλη, βρέθηκα προχθές με την Άνση στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή να δούμε από κοντά το αυτοκίνητο που σας κάνουμε δώρο στο Σφαίρα Password. Και μιλάμε για το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακούτε το Σφαίρα Password, ένα τετραψήφιο κωδικό. Με το που το ακούσετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 10 10 22, και γράφετε το Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση, σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε το password και έτσι μπαίνετε πολύ απλά και πολύ εύκολα στην κλήρωση για την αυτοκινητάρα μας, που μέσα στον Ιούνιο θα γίνει και η ανακοίνωση του τυχερού ακροατή που κερδίζει αυτό το καταπληκτικό δώρο. Λοιπόν, να πω καλημέρες. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από το Γέρακα. Καλημέρα στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Στον Άκη που μας ακούει από το Περιστέρι. Στα Γιάννενα, στη Μπάτρα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά και σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα, παιδιά. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες, είναι και βυσσινάδες, είναι και σόδες. Υπάρχει κάτι που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της. Με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
6: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

κοιτούν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
9: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
10: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
11: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
10: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
9: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
10: Ορίστε!
9: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
12: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
13: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
14: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
15: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
14: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
15: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
14: Θανάση, πες μου κι άλλα.
15: Βεντούρι Σφαίρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
16: Σπέρα Βάιμπερ 6936 10102.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας και για σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και φυσικά σε περίπου μισή ώρα από τώρα εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Γιαννός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 σήμερα Παρασκευή που έχουμε και το πάρτι μας στις 9, έτσι, να το περιμένετε πώς και πώς. Και να ένα fun fact που δεν περιμένατε πρωί-πρωί. Ο ερημίτης Κάβουρας γεννιέται χωρίς σπίτι και ψάχνει όλη τη ζωή για να βρει το σωστό. Για το δικό σας σπίτι όμως υπάρχει η Πειραιώς και το στεγαστικό δάνειο σπίτι 25 με μηνιαία δόση 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, δωρεάν εξέταση αιτήματος, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμίευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να μάθετε πολλά περισσότερα. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/σπίτι25. Και αφού πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας, να σας πω ότι έχω έτοιμα τα νέα για τον καιρό, να κάνουμε έτσι μια πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει και από τη μακρινή Κίνα όπου βρίσκεται σε αποστολή του Ελληνικού Κοινοβουλίου με κάθε λεπτομέρεια για τα νέα για τον καιρό. Για πάντα το Ρενικό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν Παρασκευή, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα όμως, για εσάς τους πολύ πρωινούς, τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι, γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
2: Μάι Τάι Κλάι Μάι Αιτσβάι Πολιτσάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: καλοκαίρι, η θερμοκρασία έχει ανέβει για τα καλά, τα κοντομάνικα και οι βερμούδες έχουν βγει για τα καλά, το καλοκαίρι είναι μέσα στο μυαλό μας και οι διακοπές πολύ περισσότερο. Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο, χωρίς άγχος για βαλίζες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξεχαστό. Και σήμερα Παρασκευή, νομίζω τον τελευταίο νικητή κληρώνουμε. Ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνει σήμερα Παρασκευή. Τώρα στέλνεις τα τελευταία μηνύματά σου. Venturisferis και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 1010 22. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει από την Κηφισιά. Καλημέρα στον Γιάννη που μας ακούει από το Μενίδη. Σε όλους εσάς εκεί τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και μου στέλνετε και τις χώρες από Γερμανία μέχρι Ισπανία μέχρι Αμερική. Από παντού μας ακούτε και μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα ξαναλέω Παρασκευή. Μια καλημέρα σε εσάς που τώρα μπορεί να τα συντονιστήκατε. Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Και αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ένα γρήγορο και εύκολο δίλημα ζωής επέλεξα για σήμερα, το οποίο το έχει στείλει η Κατερίνα. Το έστειλε μάλιστα πριν περίπου 6-7 μέρες, να ξέρετε. Και λέει εδώ, παιδιά, λέει καλημέρα σας. Είμαι, λέει, φρέσκο παντρεμένη. Είμαι περίπου 1,5 χρόνο παντρεμένη, τέλος πάντων, με τον άντρα μου. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τα παιδιά μας. Τώρα σκεφτόμαστε για οικογένεια, αλλά. Αυτό το αλλά είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, το ακούμε το αλλά.
0: Συνειδητοποίησε ότι εγώ
2: δεν τον θέλει.
0: Έχω ακόμα φιλικές σχέσεις και επικοινωνία με τον πρώην μου.
2: Α, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό.
0: Με τον πρώην μου, λέει, είμαστε μαζί 6-7 χρόνια. Ήμασταν μαζί 6-7 χρόνια. Συγκατοικούσαμε. Είχα γνωρίσει την οικογένειά του, είχε γνωρίσει την οικογένειά μου. Οπότε, λέει, συνεχίζουμε και έχουμε μία επικοινωνία. Είμαστε, να το πω, λέει, έτσι απλά, φίλοι με τον πρώην μου.
2: Ωραία.
1: Αφού έχουν φιλικές σχέσεις, είναι φίλοι.
0: Ακριβώς. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί με τίποτα ο άντρας μου. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Μην νομίζετε, λέει, το τελευταίο τρίμηνο που το έμαθε ότι έχω. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το ήξερε.
1: Άρα δεν είναι
0: ότι έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, όμως, και μου είπε ότι αν οι φιλικές αυτές σχέσεις ή η οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας δεν σταματήσει τώρα με τον πρώην σου, εμείς οι δύο τελειώσαμε, παίρνουμε διαζύγιο και εδώ ολοκληρώνεται ό,τι είχαμε μεταξύ μας. Εγώ, λέει, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο πρώην μου είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ, είναι ένας άνθρωπος που τον σέβομαι. Θέλω να έχω επικοινωνία μαζί του. Τα συναισθήματά μου είναι αποκλειστικά και μόνο φιλικά, αλλά ο άντρας μου δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Το θεωρώ παράλογο, το θεωρώ εξοργιστικό. Θεωρώ ότι προσπαθεί να με χειριστεί, να γίνει
2: χειριστικός.
0: Μπράβο. Και δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το επιτρέψω. Γιατί, λέει, το μυαλό μου πάει ότι μετά θα προσπαθήσει σε κάτι άλλο να γίνει χειριστικός. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έχει δώσει άλλο δικαίωμα. Είναι η πρώτη φορά έτσι που ερχόμαστε σε σύγκρουση.
1: Mm-hmm.
0: Πείτε μου την άποψή σας, πείτε μου τη γνώμη σας. Σας αγαπώ, είσαστε το καλύτερο πρωινό της Αθήνας.
1: Τελείωσε.
0: Και πραγματικά, λέει, περιμένω πώς και πώς να ακούσω την άποψη και τη θέση της Νάνσης απέναντι σε αυτό
1: το δίλημα. Δεν θα της αρέσει αυτό που θα της πω.
2: Τι, γιατί?
1: Δεν θα της αρέσει αυτό που θα της πω, γιατί θα σου πω κάτι. Σε πρώτη φάση, ρε παιδί μου, εγώ δέχομαι ότι με τους πρώην σου μπορεί να έχεις φιλική σχέση. Άλλωστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μου και δεν έχω και τίποτα να χωρίσω.
2: Προσδιορίζει, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νάνση. Προσδιορίζει, Νάνση, πώς είναι, η επικοινωνία με την πρώην, με τον πρώην.
1: Η επαφή και με την οικογένειά της.
2: Πώς είναι, εννοώ μέσω social.
0: Δουλεύουμε, λέει, και στο ίδιο κτίριο, οπότε έτσι κι αλλιώς ερχόμαστε, λέει, σε επαφή. Αλλά ναι,
2: κοντά.
0: Θα μου στείλει μήνυμα να μου πει τα νέα του. Θα του στείλω μήνυμα εγώ να του πω για ένα πρόβλημα την άποψή μου.
1: Πολύ ωραία. Μου το έχεις κάνει το πιο ξεκάθαρο.
0: Ωραία.
2: Ήταν και πολλά χρόνια μαζί.
1: Ήταν πολλά χρόνια μαζί. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ, λοιπόν, όπως ξέρετε, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση και δεν έχω τέτοια προβλήματα. Και γενικώς δεν είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν
2: ένα
1: οι εντάσεις.
2: Ναι. Δεν μιλάς για τον άνθρωπο τον οποίο έχεις ένα παιδί μαζί του και έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχεις.
1: Όχι, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση.
2: Α, με όλους. Μιλάς με όλους τους πρώην. Ο Γρηγόρης το ξέρει.
1: Δεν
2: αυτό.
1: Μιλάω.
2: Α.
1: Έχει τύχει με κάποιους να μιλάω κατά καιρούς.
2: Α, και... το έχεις πει στο Γρηγόριο ότι έχεις μιλήσει με κάποιον από
1: πρώτα απ' όλα δεν δίνω αναφορά σε κανέναν με ποιον μιλάω.
2: Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν.
1: Μιλάω.
2: Θα δώσω εγώ τώρα, 9 σου και θα
1: δύο.
2: Δώσεις μια και καλή.
1: Δύο. Αν προκύψει κάτι, φυσικά και θα το μοιραστώ με τον άνθρωπό μου, γιατί
2: ωραία.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Πολύ ωραία.
1: Αν είχα όμως τόσο φιλική σχέση και οι γονείς μου με έναν πρώην μου και ο άντρας μου το μάθαινε, είχαμε παντρευτεί και το μάθαινε τους τελευταίους τρεις μήνες, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί όταν έχεις μια φιλική σχέση, ο άνθρωπός σου, ο άντρας σου, ξέρει και τον πρώην σου και μια χαρά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως το μαθαίνει, εσύ συνεχίζεις και έχεις για πολλά χρόνια και το μαθαίνει τελευταία στιγμή, προφανώς και κάτι τον ενοχλεί. Και θεωρώ ότι έχει δίκιο που τον ενοχλεί. Γιατί όταν κάτι δεν μας ενοχλεί, δεν το κρύβουμε.
2: Ναι.
1: Γιατί το κρύβεις τόσα χρόνια? Άρα είναι κάτι πονηρό.
2: Το κρύβει, λέει, γιατί ήξερε ότι θα ενδεχομένως να έχει αυτή την αντίδραση.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Αυτή είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία για τους ανθρώπους.
2: Παίζει όμως και σαν ενδεχόμενο να μην το κάνει.
1: Αν φοβάσαι τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι κοντά, με τον οποίο είναι ο άνθρωπός σου, αν φοβάσαι να του πεις πράγματα και να μοιραστείς πράγματα μαζί του, τότε δεν είναι ο άνθρωπός σου.
2: Εντάξει, να κάτι συμβαίνει. Κάποια πράγματα δεν τα λέμε. Τα κάνουμε λίγο πιο στρογγυλοποιημένα, γιατί όντως μπορεί.
1: Εδώ ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα. Και αυτή σου λέει κάνει παρέα με την οικογένειά μου,
2: ναι,
1: με μένα και τα λοιπά. Μιλάμε συνέχεια και τέτοια.
2: Ασχέτως και από αυτό, κάποια πράγματα ενδεχομένως στο έτερνο σου είμαι σε να τα κάνεις λίγο πιο στρογγυλά, ρε παιδί μου. Γιατί όντως μπορεί να παρεξηγήσει ο άλλος πως το.
1: Γιατί να το παρεξηγήσει.
2: Τι ακριβώς τώρα συζητάμε.
0: Γιατί
2: δεν έχω
0: συμβαίνει αυτό πράγμα.
2: Γιατί εμένα η δική μου άποψη απέχει παρασάγκας από τις δάνσεις. Το αναλύει πολύ και βάζει πολλά. Καμία τέτοια ανάλυση. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ στη ζωή μου να δεχτώ ότι η γυναίκα μου θα έχει επαφή, επικοινωνία, φιλική σχέση με έναν πρώην.
0: Εσύ?
2: Με αυτό τον άνθρωπο.
0: Εσύ?
2: Ακριβώς το ίδιο. Με αυτό τον άνθρωπο έχεις μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι μαζί και έχεις κάνει έρωτα.
0: Καλά,
2: με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Μπορεί
2: όχι,
0: να
2: θα τα λέμε. Εγώ τα πράγματα θα τα λέω όπως τα σκέφτομαι. Φυσικά και υπάρχουν, λέω την άποψή μου και αυτό ισχύει.
0: Όχι, άλλο λέω.
2: Λοιπόν,
0: μπορεί να μην υπάρχουν αισθήματα. Όντως να μην υπάρχουν.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει συνέστημα με έναν άνθρωπο που έχει κοιμηθεί και έχει κάνει έρωτα μαζί.
1: Ναι, καλέ.
2: Έλα ρε, παιδιά τώρα.
1: 1000% στο υπογράφημα.
2: Εντάξει, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εγώ διαφωνώ
1: πρώτα απ' όλα για να χωρίσει σημαίνει ότι δεν υπάρχει
2: καταρχάς,
1: αυτό που λες.
2: Καταρχάς θεωρώ ότι με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι και έχει κάνει έρωτα μαζί του, δεν μπορεί ξαφνικά να γίνει φιλικό το συνέστημά σου. Πάντα κάτι θα υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει ποτέ.
2: Για την άποψή μου.
0: Εντάξει, την άποψή μου τώρα, μην το παρακάνουμε. Μία να μιλάνε, να λένε 5 φορές δύο πράγματα.
2: Εδώ σου λέω ότι λένε τα νέα του και ότι λένε κουτσομπολεύουν. Και ότι ο ένας λέει την άποψή του στον άλλον.
0: Καλά, αυτό δεν είναι την άποψη.
2: Και ποιος ο λόγος με έναν πρώην σου που ανήκει στο παρελθόν να έχει κρατήσει επικοινωνία μαζί του? Όχι, τέλος.
1: Τέτοια επικοινωνία.
0: Γιατί μπορεί να υπάρχει.
2: Καμία επικοινωνία.
1: Τι λες, μωρέ.
2: Καμία επικοινωνία.
0: Δουλεύουν στον ίδιο εργασιακό χώρο. Τι λες.
2: Στο ίδιο κτίριο δουλεύουν, δεν είναι στην ίδια εταιρεία.
0: Και ωραία, και. Κάμα δεν τι να του μιλήσει.
2: Ωραία, που λένε αγιά, τυπικό. Όχι να στέλνουν μηνύματα.
0: Βρε Παναγί, τι είναι αυτό που λες.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπερβολικό Παναγί.
2: Καθόλου υπερβολικό.
1: Όταν χωρίζει με έναν άνθρωπο σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά και κάτι δεν υπήρχε μεταξύ σα.
2: Ποιο ο λόγο λοιπόν να έχει επικοινωνία μαζί
1: σου? Αν εσύ έχει τέτοια ανασφάλεια για τη γυναίκα σου, για τον άντρα σου, κάτι δεν πάει καλά στη σχέση.
2: Παιδιά, δεν είναι θέμα ανασφάλεια. Για μένα είναι θέμα σεβασμού.
0: Δεν είναι
2: Το ότι δεν κρατά επικοινωνία με τον πρώην σου στον καινούριο σου γάμο είναι θέμα σεβασμού. Για μένα.
0: Μα δεν υπάρχει κάτι ερωτικό.
2: Δεν με ενδιαφέρει τι υπήρξε όμω στο παρελθόν.
1: Ο Παναγή δεν το αντέχει.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ εγώ κάτι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι.
2: Πόσο μάλλον αν μάθαινα ότι δεν μου το είχε πει, πόσο μάλλον αν
1: εμένα
2: μάθαινα ότι.
1: Πιο πολύ με ενοχλεί.
2: Βέβαια.
0: Αυτό το ακούω.
1: Γενικότερα, εμένα με ενοχλεί όταν μου κρύβεις πράγματα. Όταν μου τα λες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
2: Άσε με, μωρέ, Νάντσι, και
1: που θεωρούν. Άκουσε να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Που θεωρούν ότι. Εσύ, το γεγονός ότι εσένα μπορεί να σε δω και να θεωρείς ότι έχεις περισσότερα μυστικά με τον άνθρωπό μου από ό,τι έχω εγώ. Αυτό με ενοχλεί πιο πολύ. Το να σε κάνει ο άνθρωπός μου στα μάτια του, εμένα να με μειώνει. Σαν να λέει ότι αυτή είναι χαζή, δεν θα του το πούμε.
0: Ναι, συμφωνώ πολύ. Καταλαβες. Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις εσύ Νίκο ή εσύ Νάνση ότι θα μάθαινες ότι μηνυματίζεται η Όλγα με τον πρώην της ή ο Γρηγόρης με κάποια πρώην του και δεν θα σας ενοχλούσε.
1: Ωραία, αν το ήξερα κάτι από την αρχή, ναι, δεν θα με
0: ενοχλούσε. Δεν θα σε ενοχλούσε.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πρώην του Γρηγόρη που του στέλνουν ασταμάτητα μηνύματα.
0: Άλλο, το τι κάνει ο Γρηγόρης, το τι έχει ο Γρηγόρης φιλικές επαφές μαζί του.
1: Θα μιλάει, τι κάνει.
2: Αν μάθαινες ότι η Ελένη για παράδειγμα μέσω μια φίλης της,
0: ναι,
2: μάθαινε νέα για τον πρώην σου, για τον πρώην της,
0: ναι,
2: θα σε ενοχλούσε?
0: Θα τα έβαζα με τη φίλη, για ποιο λόγο συζητάει με τον πρώην με τη γυναίκα μου?
1: Γιατί να σου πω κάτι, αυτά
0: δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, αυτά
1: καλά,
0: πιστεύω και αυτά
1: λέω. Και μόνο όλοι συζητάμε τα πάντα, τι λες τώρα εσύ? Σιγά τώρα που όποιος σε νοιάζει τον έχει στη ζωή σου. Όποιος σε νοιάζει τον έχει στη ζωή σου, το κρεβάτι σου, στην αγκαλιά σου.
0: Και ποιος ο λόγος να μπει στη διαδικασία η φίλη
2: δηλαδή
0: να μιλάει για τον πρώην?
2: Εσύ για πρώην σου δεν έχεις μάθει.
1: Τελικά ο Παναγής είναι το δίλημα ζωής.
2: Δεν έχεις ακούσει. Δεν έχεις ακούσει, δεν έχεις μάθει από κάποιον κάτι.
0: Ναι, έχω μάθει.
2: Γιατί έχεις μάθει?
0: Εντάξει, γιατί έτυχε και το έφερε η κουβέντα.
1: Να μην τύχει, πάμε να πάρουμε γραμμή.
0: Εντάξει, παιδιά, βάλτε τα μαζί μου. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ την άποψή μου λέω.
1: Είσαι υπερβολικό, δεν είναι υπερβολικό. Είναι ηλικία και δεν ξέρω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
3: Είμαι ο Μιχάλης, έχω ξαναπάρει.
0: Μιχάλη, στήριξε με, Μιχάλη.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, και σε στήριξε με, τι είσαι?
3: Λοιπόν, θα στηρίξω την άποψη του Παναγή και θα την υπογράψω. Θα πρέπει σεβόμενο στη σχέση, τον γάμο μάλλον, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο η αξία του γάμου από μια απλή σχέση, να ξεκόψεις από τα πάντα.
0: Προφανώς ρε φίλε, συμφωνώ απόλυτα.
3: Μια μικρή παρένθεση, τα φιλιά στη γυναίκα μου που ακούει αυτή τη στιγμή και περίμενε μήπως και να φέρω να βγω στη γραμμή, στη Δινάρα μου.
1: Να της πούμε καλημέρα και να φανταστούμε ότι έχει διαγράψει κάθε επαφή από το παρελθόν η γυναίκα σου.
0: Πολύ καλά έχει κάνει αν σέβεται τον άντρα της.
3: Θα σου πω, η γυναίκα μου επειδή ήταν σε προηγούμενη, όχι σχέση, σε προηγούμενο γάμο, αλλά επειδή υπάρχει και παιδί.
0: Εκεί αλλάζει όλα.
2: Γιατί αλλάζει
1: εκεί? Να μην επικοινωνείς με τον άνθρωπο.
2: Γιατί αλλάζει, Παναγή, να το καταλάβω.
0: Γιατί όταν έχεις ένα παιδί, τι είναι, δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβεις, είναι πολύ απλό το πράγμα.
2: Μπορεί να μην μιλάνε όταν μόνο έχεις, για το παιδί.
0: Όταν γιατί... έχεις ένα παιδί, δεν έχει να κάνει. Όταν έχεις ένα παιδί, πρέπει έχει να μιλάς με τον άλλο γονιό για να μπορείς να συμβάλλουν και οι δύο στην ανατροφή του και να υπάρχει μια κοινή πορεία.
2: Μου μπορεί να λέει ο άλλος να συζητάει τα δικά του, τα επαγγελματικά του, οτιδήποτε. Αυτό επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται?
0: Άλλο αυτό, έχεις ένα παιδί. Όταν δεν υπάρχει παιδί, όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος.
2: Υπήρξε ερωτικό, παλιά είχαν ερωτική σχέση. Ναι.
0: Εντάξει, για μένα έχει.
2: Μα είχαν ερωτική σχέση, δεν ενδιαφέρει.
1: Κάτσε, έχουμε και τον άνθρωπο στη γραμμή.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σας πω στην προκειμένη ότι έχουν κρατήσει μόνο επαφή αποκλειστικά και μόνο για θέματα του παιδιού. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα.
2: Αν δεν είχαν τέτοιο είδους επαφές και ήταν.
1: Ο πρώην της έστελνε φωτογραφίες, μηνύματα, τις απόψεις.
2: Επαγγελματικά, ακριβώς.
3: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Δεν είναι πρόβλημα.
3: Δεν δείχνει
2: άλλο
3: σεβασμό στο γάμο.
1: Ακριβώς.
3: Το νέο σύντροφο.
0: Παιδιά, μιλάω να υπάρχει επικοινωνία αποκλειστικά για το παιδί, για θέματα του παιδιού.
2: Ναι. Μα δεν είναι το παιδί.
1: Όταν είναι. Καλά, πάντως παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τον πρώην σύζυγό μου, ούτε με τη σύντροφό του. Ακόμα και να με έπαιρνε να μου λέγε ένα πρόβλημά του, εγώ εκεί θα στεκόμουν. Πώς να σου πω, καταλαβαίνεις.
3: Να σας πω και να κλείσω, για να, αν θέλετε να πάρετε και άλλη γραμμή. Στέκομαι στο γεγονός ότι από την αρχή δεν είπε, όταν ήταν σε σχέση με τον νέο άνθρωπο, δεν είπε ότι ξέρεις τι, κρατάω φιλικές επαφές.
1: Ακριβώς.
3: Και μιλάω με τον Χ, τον πρώην μου. Αυτό. Και το έκανε γαργάρα, αντρέφτηκε.
0: Αυτό και μόνο του είναι πονηρό.
1: Αυτό εμένα, αυτό με προβληματίζει.
3: Ακριβώς.
1: Γιατί όταν χωρίζουν οι άνθρωποι και πάνε παρακάτω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, και με την σύζυγο του πρώην σύζυγου μου, έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Και την εκτιμώ αφάνταστα.
3: Εντάξει, τώρα
0: και η κάθε περίπτωση είναι...
3: Να έχει φιλικές.
1: Παιδιά, γιατί μα είναι δυνατόν με έναν άνθρωπο που έχεις χωρίσει να, πώς να σου πω, στην αρχή μπορεί να έχεις συναισθήματα, ξέρω εγώ, το πρώτο χρόνο, το δεύτερο, το τρίτο. Εάν με περνάνε και πάρα πολλά χρόνια, ρε παιδιά, είναι εσύ για δέσιμο.
0: Και έχει να κάνει, έχει να κάνει, έχουν να κάνει...
3: Είναι θέμα συναισθημάτων, είναι θέμα σεβασμού προς τον άνθρωπο που είστε τώρα.
0: Και έχουν να κάνουν και άλλοι παράγοντες.
3: Αλλά το κόβει. Γιατί σέβεσαι τον άνθρωπο που είστε παντρεμένος μαζί του τώρα.
1: Βέβαια.
3: Χάνεις μια φιλία στην τελική. Δεν έγινε και κάτι από το να χάσεις το γάμο σου. Αυτή ήταν η άποψή μου. Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας
3: ημέρα. Φιλιά.
1: Θα βγάλουμε άλλη γραμμή.
0: Άλλη μία. Γρήγορη. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Το όνομά σας.
4: Ένα-δύο.
0: Ακούς.
1: Έχει γραμμή. Δεν έχει να κάνει με
4: εσάς.
0: Έλα, το όνομα.
4: Γιώργος.
0: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Μπάμπης.
4: Καλημέρα.
0: Μη είσαι πολύ σοβαρός, Γιώργο, ε.
1: Άστο να.
4: Μόλις βγω από το γραφείο. Η άποψη είναι ότι ξεκινάει λάθος, νομίζω, γιατί ουσιαστικά περισσότεροι νομίζω ψάχνουν οι ιδιοκτησιακούς τίτλους. Οπότε, δηλαδή, το να μιλήσει τώρα η κοπέλα με το πρώην δεν τρέχει κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ κακό.
1: Αυτό που λες περί ιδιοκτησίας είναι υπέροχο. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρούμε ότι ο άλλος είναι εκτίμα μας.
4: Γιατί ακριβώς, γιατί όταν υπάρχουν αυτές οι απόψεις, ουσιαστικά αργότερα βγαίνουν μέσα στη ζωή. Μέσα στο γάμο, ουσιαστικά. Αυτοί δηλαδή που έχουν αυτές τις απόψεις.
0: Άρα λοιπόν, εσύ μας λες, Γιώργο, ότι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα η σύζυγό σου που έχετε παντρευτεί να έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην, να μιλάνε, να λένε τα νέα τους καλημέρα, τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου. Δεν θα είχες τέτοιο πρόβλημα.
4: Όχι, γιατί ξέρετε ότι.
0: Okay.
4: Αν
0: το δέχομαι.
4: Όχι, άλλο θέλω να πω. Αν πιστεύεις ουσιαστικά ότι έχεις παντρευτεί όντας ελεύθερος άνθρωπος, δηλαδή και οι δύο είστε ελεύθεροι άνθρωποι, είναι δεν είναι δεσμός. Πώς είναι δεσμός ελευθερίας, δεν είναι δεσμός αίματος. Ο γάμος αυτό είναι. Δεσμός αίματος είναι τα παιδιά μας. Τώρα οι συγγενείς μας και οι σύντροφός μας και όλα αυτά.
1: Ναι, αλλά πάλι και στα παιδιά μας και στα παιδιά μας δεν μπορούμε να έχουμε πάλι τους τίτλους ιδιοκτησίας και να τους κοτσάρουμε κάθε φορά.
4: Εννοείται πως όχι. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας στα παιδιά δεν είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα παιδιά μας οφείλουμε να τα
0: αναπτύξουμε, να μεγαλώσουμε
4: μέχρι 18, ναι. 18 ετών. Από εκεί και πέρα μετά είναι ελεύθερα, τέλος.
0: Να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρα. Οι τίτλους ιδιοκτησίας τους βάλατε εσείς. Δεν είπε κάποιος από εμάς για τίτλους ιδιοκτησίας. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν θα μπορούσα εγώ προσωπικά να δεχτώ ότι έχει επαφές με τον πρώην της. Γιατί έχει κοιμηθεί μαζί του, γιατί έχει κάνει έρωτα μαζί του και ότι πάντα μέσα της πιστεύω ότι κάτι θα υπάρχει.
4: Άρα δεν υπάρχει
2: κάτι μέσα της.
0: Όχι, δεν είναι θέμα εμπιστοσύνη.
1: Για μένα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όταν η κοπέλα μπαίνει στη διαδικασία να το κρύψει ούτως ή άλλως.
4: Ακριβώς.
1: Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εγώ λοιπόν εκεί βρίσκω το πρόβλημα και όχι στο τι κρατάει σχέση με τον πρώην της.
4: Όταν υπάρχουν τέτοιες απόψεις, σίγουρα υπάρχουν και εκρήξεις μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Συμφωνώ μαζί σου 1000%. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Okay, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά, είχε να πει κι άλλα ο Γιώργος.
1: Είχε να πει και τα λέγει και πολύ ωραία, έχω να πω και μπράβο του.
5: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
6: Ό,τι να είναι.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Και σήμερα παρέα θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 και για σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε το πάρτι μας στις 9 που το περιμένετε πώς και πώς. Έχουμε να κάνουμε αφιερώσεις, έχουμε να διαβάσουμε μηνύματα, έχουμε να κάνουμε και την τζάμπα διαφημίσεις που κάνουμε σε όλες τις εταιρείες εκεί έξω που μας ακούτε και μας στέλνετε μηνύματα και σας αναφέρουμε. Έχουμε και τι δεν έχουμε να μοιράσουμε με τριτά, με τους φακέλους, με το Beat the Bomb. Όλα αυτά να σας ενημερώσουμε για τα νέα για τον καιρό, για τα νέα του τριημέρου. Τριήμερο, Είναι του Αγίου Πνεύματος, ναι. Όπω Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει, τριήμερο όχι για μας. Εμείς έχουμε εκπομπές του Αγίου Πνεύματος. Όχι! Αλήθεια, λες τώρα, πω μου φτιάξεις τη μέρα. Είναι που είναι Παρασκευή, δεν φτιάξεις ακόμα περισσότερο. Να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ τώρα, πραγματικά. Κάτι σκύρτησε μέσα μου που θα κοιμηθούμε μία μέρα παραπάνω τη Δευτέρα και δεν θα σηκωθώ από τις 5 η ώρα το πρωί, όχι να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, τώρα σε άλλα νέα, να σου πω ότι αυτή την εβδομάδα τα Lidl γίνεται ο απόλυτος προορισμός με γεύσεις από τη Λατινική Αμερική και σου δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσεις κάτι πραγματικά διαφορετικό και spicy, θα έλεγα. Με μια στάση σε ένα κατάστημα παίρνεις έτοιμο τραγανό El Tequito Snack Box, πολύσπορες τορτίγες για να δημιουργήσεις τα δικά σου wraps και φυσικά την απαραίτητη πικάντικη σάλτσα Taco για να δώσεις την ένταση που θέλεις. Και επειδή φιέστα χωρίς το σωστό ποτό δεν γίνεται, στα Lidl σε περιμένει και έτοιμη παγωμένη πίνα κολάντα για να σερβίρεις το ποτήρι σου Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Ένα τραγούδι έμεινε, πάμε στο break των 7 και αμέσως μετά υποδεχόμαστε και τους υπόλοιπους 3 για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και 10. Τραγούδι break και ερχόμαστε.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
5: 1471
6: Ναι! 1212
7: Μπράβο!
8: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
10: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
9: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
10: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
9: Θανάση, πες μου κι άλλα.
10: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Green. Σπέρα 102.2.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
16: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
17: Όχι.
16: Όχι.
17: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
18: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
19: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
19: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
19: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
19: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
19: Τι?
16: Είπε μπα.
19: Είπε μπαμπά.
16: Όχι.
19: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
19: Μπάλα?
16: Ναι.
19: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
19: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
20: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
21: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
22: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
23: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
24: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
23: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: τη έκπληξη.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
4: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
5: Ναι.
4: Έλα ρε παιδί μου.
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
7: Γρηγόρης Αρναούτο.
8: Γρηγόρης Αρναούτο. Πρωινά
9: κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
10: Γιώργος Διανός.
11: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
12: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
13: Να σε δω!
14: Απόψε αισθάνομαι μια

0: αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τέξ. Ο Νίκος Χαλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου για ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Και σε πολύ πολύ λίγο έχουμε Γρηγόρη Νίκο.
1: Περιμένετε λίγο τότε
0: μέχρι να το αποφασίσει να βγει ο Γρηγόρης. Γιατί ξέρεις τώρα, θα ξεκινήσω εγώ να λέω κάτι άλλο, θα με διακόψει ο Νίκος. Καταλάβατε τώρα.
2: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά.
3: Έλα παιδιά, έλα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
3: Είμαστε, δόξα τω Θεώ, βρισκόμαστε εδώ στην Εθνική Οδό μαζί με το μελαχρινό πειρασμό. Ψυχαλίζει. Έχει αρχίσει,
0: ναι,
3: και ψυχαλίζει λίγο. Υπάρχει τροχέα εδώ στην Εθνική Οδό να βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Πρώτη φορά βλέπω τροχέα στην Εθνική Οδό τέτοια ώρα. Εδώ λίγο πριν από την Νέα Φιλαδέλφεια. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή έχει 24 βαθμούς. Δεν πάει καλά αυτό?
4: Είναι καινούριο.
3: Έλα παραγγείς εκεί?
0: Ναι, σε ακούω αφού μιλάς.
3: Ναι, αλλά δεν με ξαφνίσεις ποτέ να τελειώσω, άρα τι έπαιρες τώρα?
0: Είπα να το πάω αλλιώς σήμερα, να σε αφήνω να τελειώνεις.
3: Γενικά να το πας αλλιώς, θα σου κάνει καλό. Νομίζω 24 βαθμούς λέει, δεν ξέρω, μου φαίνεται υπερβολή. Πολύ τροχιά.
0: Όχι, το δικό μου 24 έλεγε.
3: Ωραία, πολύ τροχιά στην Εθνική. Από προχθές που μου είπε και ο Παναγής ότι είχε τροχιά πολύ στην Εθνική,
0: Ναι,
3: τώρα
0: όντως
3: πάει γρήγορα, ωραία. Καλά, καλά, καλό κάνουν, όχι, καλά κάνουν. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος αρνητικός που δεν υπάρχει, παίρνουμε πιο γρήγορα.
0: Κάτσε, να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό σήμερα. Να πούμε και καλή αρχή και καλή επιτυχία. Ξεκινάνε οι πανελλαδικές σήμερα με πρώτο μάθημα την ελληνική γλώσσα.
3: Ερχόμαστε τώρα από εκεί για να τα πούμε όλα αυτά.
4: Όχι, θα τσεκάρει τι γίνεται στην Εθνική και έχω κλείσει κάποιου δρόμου.
3: Ναι, Παναγή, θα τσεκάρει. Θε λίγο, Παναγή, τσέκαρε λίγο, σε παρακαλώ, και τα. Τι γίνεται με τι απεργίες.
0: Και τα μερομήνια, παιδιά, αμέσως μετά θα τα τσεκάρω και αυτά, να δω τι γίνεται.
3: Όχι, αρχίζει τώρα και ψυχαλίζει πιο δυνατά.
0: Α, ψυχαλίζει πιο δυνατά. Παναγία μου, τι έγινε?
5: Αλήθεια.
0: Τι έγινε, παιδιά, μην τα λέτε έτσι αυτά. Ψυχαλίζει πιο δυνατά.
4: Τι έχει πάθει?
3: Το λέω για τον κύριο, για τους ανθρώπους που θα πάρουν μηχανή απ' έξω να προσέχουν. Πώς ξέρουν αυτοί, άμα δεν τώρα το ακούν, τώρα δύο πολύ.
0: Δεν έχει απεργία τίποτα.
4: Επειδή εγώ είχα πάντα μηχανάκι, αυτός που ξέρει πάντα τον καιρό, ενημερώνεται πριν από εμάς.
3: Μάλιστα, ωραία. Στο βάθος εκεί κάτω βλέπω προς τον Πειραιά ανοίγει ο καιρός. Αλλά εδώ είναι.
0: Πάμε προς τα εκεί, τι να κάνουμε.
3: Ωραία. Τι Νίκο μου, τι, όταν συναντάς αυτό που αγαπάς, τι αγάπη μου, τι.
5: Είναι άλλο πράγμα όταν το συναντάω.
3: Γελάς.
5: Κι εγώ έτσι αισθάνομαι, Αντράκη μου, κι εγώ έτσι αισθάνομαι.
3: Πάντως θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Μια απλή φωτογραφία μας.
0: Την έχουν φτάσει τόσο ψηλά.
3: Μια φωτογραφία που δεν γίνεται ποτέ αυτό.
5: Σε παραξενεύει αυτό το πράγμα?
3: Με παρεξενεύει, φίλε, γιατί καταρχάς είδες τη φωτογραφία αυτή, πόσο όμορφος είμαι. Αλήθεια το είδες.
5: Θέλω να σου πω το ακριβώς, πόσο όμορφος είμαι εγώ, μήπως η φωτογραφία δικιά μου έκανε τη διαφορά, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει, Νίκο, έρχομαι από εκεί να το συζητήσουμε.
5: Έλα.
0: Αχ, Παναγία μου, τι τραβάμε. Λοιπόν, 29 Μαΐου σήμερα 2026, να πούμε χρόνια πολλά στην Θεοδοσία, στην Ολίβια και στην Υπομονή. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα οικιανοκράνων. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ για να αποτίσει φόρο τιμής σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές του Διεθνούς Οργανισμού, αλλά και να τιμήσει τη μνήμη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τους σκοπούς της ειρήνης. Και Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Την ημερομηνία αυτή το 1958 ιδρύθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Γαστρεντερολογίας. Πεπτικό σύστημα ονομάζεται το σύνολο των οργάνων με τα οποία γίνεται η πέψη. Για πάνω σαν σήμερα.
6: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα ήταν το 1886 που ο χημικός John Pemberton κάνει μια καταχώρηση στην εφημερίδα Atlanta Journal, διαφημίζοντας για πρώτη φορά το πιο διάσημο αναψυκτικό, την Coca-Cola. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, η ΑΕΚ. 1953, εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 56 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πολύς με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 56 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973.

0: Το 2008 η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα του Economist για τη διάδοση του καπνίσματος με την αναλογία των 3.000 τσιγάρων ανά Έλληνα, ανεξάρτητα αν είναι καπνιστές ή όχι. Όσο για το προφίλ του καπνιστή, δύο πακέτα ημερησίως ήδη από την ηλικία των 14 ετών. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε ηλικία 99 ετών, στη πλούσια πολιτική του αδιοδρομία, διετέλεσε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας καθώς και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα 1917 γεννιέται ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, John Fitzgerald Kennedy, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963 και από εκεί πήρε και το όνομά του, το πιο διάσημο, νομίζω, από τα πιο διάσημα αεροδρόμια του κόσμου, το John Kennedy. Το 1926 γεννιέται ο καταπληκτικός Θανάσης Βέγκος, Έλληνας ηθοποιός. Το 1966 η Μελίνα Κανά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μελίνας Κανατά, ενώ το 1975 γεννιέται η Μέλανι Μπράουν, μέλος των Spice Girls.
1: Μωρό μας εδώ, Μάη.
2: Τι πιάσε εμένα.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είμαστε, καλημέρα κι εμείς. Εδώ, εδώ έτσι, εδώ να γυρίσουμε.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Να είμαστε καλέ, μου λείψατε χθες που δεν ήρθα. Και μου λείψε και αυτός που με αγαπάει πάρα πολύ.
1: Εντάξει, αυτός που σε αγαπάει.
0: Αυτός που με αγαπάει είναι Νίκο.
1: Να δεις, άμα δεν ανεβάσει με αυτήν που λατρεύει, τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, άκου εδώ τώρα, Παναγή, τι γίνεται.
2: Έλα, τι
0: κάνουμε τις κληρώσεις σήμερα. Και θα τις κάνεις ανά 5 λεπτά για να τελειώνουμε. Παναγή μου, πάμε να κάνουμε. Νάσκο. Λοιπόν, η νούμερο είναι εταιρεία ανακαινήσεων 1000 ευρώ.

0: δωρε επιταγή να στείλουν και τώρα οι τελευταίοι μέχρι να γίνει η κλήρωση 6936 10 10 22. Βάση Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 482. Εξυπηρετεί την Αττική και τις κοντινές πόλεις. Ό,τι θέλετε να κάνετε σε ανακαίνιση, πάτε μόνο σε αυτό το κτίριο εκεί πέρα στη Λεωφόρος Μεσογείων 482. Τα έχει τα πάντα. Κανονίζετε ραντεβού, πάνε, ούτε συνεργεία ψάχνετε, τίποτα. Τα φτιάχνουν όλα και φεύγετε. 15 χρόνια εμπειρίες, χιλιάδες έργα. Η Νάσκο είναι καταπληκτική. Σήμερα κλήρωση 29 Μαΐου, 6936 10 10 22. 1000 ευρώ δωρε επιταγή για να σας κάνουν οτιδήποτε μέσα στο σπίτι. Υπέροχο δώρο και πάμε για τα νέα της ημέρας.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες. Νέες ρυθμίσεις για παιδιά και social media. Γίνεται ουρά της πλέψης ελευθερίας, είπε ο Σκέρτσο. Στα κόμματα της αντιπολίτευσης απορρίφθηκε η ένσταση αντισταγματικότητας για διάταξη ΑΕΠ. Μετά την τέταρτη θέση, το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Θερμότερο το φετινό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Τι δείχνουν οι χάρτες για τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο? Έρχεται πολύ ζεστό καλοκαίρι.
2: Έβλεπα χθες τις ειδήσεις. Τον καύσωνα που έχει σε όλη την Ευρώπη.
3: Σε όλη την Ευρώπη χαμός γίνεται.
2: Έβλεπα στην Αγγλία, στη Γαλλία. Γίνεται χαμός.
0: Είπαν ότι υπάρχει μια, σαν να κλείστηκε ένα θερμό, μια θερμή μάζα μέσα στην Ευρώπη. Σαν ένας θόλος να το έχει κρατήσει. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
2: Σίγουρα το έχουν κάνει εξωγήινοι.
0: Συνεχίζω απίστευτη κομπίνα από 27χρονο στο Παγκράτη. Παρουσιαζόταν ως τέλεχος ναυτιλιακής, έταζε δουλειές, τους έκλεβε τα στοιχεία, νίκιαζε Airbnb και έπαιρνε προκαταβολές.
3: Ο Άντας Γρηγόρη, να σου πω κάτι, η απατεωνιά, αυτό σκεφτόμουν. Πάει, έχει σύννεφο. Χτυπήσει κόκκινο.
0: Ναι.
3: Κάθε μέρα βλέπω κάτι που λέω, κοίτα τι σκεφτήκανε για να κλέψουν.
2: Παιδιά, ας πούμε την Ειρήνη, την έχουν, την αδερφή μου, την έχουν πάρει. Αυτό με τα κοσμήματα. Λίγο από τη ΔΕΗ, λίγο από εδώ.
0: Γίνεται
2: χαμός. Εμένα μου στέλνουν συνέχεια και στο email.
0: Τρέλα.
2: Και φοβάσαι να απαντήσεις.
0: Τρέλα. Απατεώνεις παντού. Τρέλα.
2: Μην ανοίγεται σε κανέναν. Σε κανέναν.
0: Συνεχίζω. Συνελήφθη 26χρονη στην Κόρινθο που κάρφωνε τα μπλόκα της τροχέας σε εφαρμογή με χιλιάδες μέλη.
3: Άλλη τώρα απατεωνιά εδώ. Δηλαδή ο Έλληνας την έχει την απατεωνιά μέσα του, ρε φίλε. Καταλαβές.
0: Στην κατοχή της 26χρονης βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, στο οποίο λειτουργούσε, όπως διαπιστώθηκε, η τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της κοινότητας, παρακαλώ.
3: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει κάποια τέτοια που ενημερώνεται για τα μπλόκα, κάντε με μέλη.
0: Πόσα μέλη είχε αυτή η
2: εταιρεία?
3: Καλέ, πάρα πολλά.
0: 4.000 μέλη.
3: Ορίστε.
0: 4.000 μέλη.
3: Βάλτε με και εμένα, ρε παιδιά.
4: Πού, σε ποια πλατφόρμα?
3: Υπάρχει μια ομαδική που ενημερώνει για το που έχει μπλόκο να αποφύγει.
2: Συνήθω αυτέ είναι στο Viber.
3: Στο Viber.
4: Ήμουν μέλο.
0: Ένα μέλος.
4: Ναι, βέβαια.
0: Θα διωχθούν όλοι οι ποινικά.
4: Α, ας έρθουμε.
0: Ωραία. Α, δε.
2: Πού να ξέρω εγώ τι στείλανε, κύριε.
0: Μόνο εγώ.
4: Μέλος ήμουνα. Δεν ήμουν κριτικό.
2: Δεν ήμουν κριτική επιτροπή.
0: Γιατί ήσουν, γιατί παρακολουθούσες κάτι που ήταν παράνομο? Γιατί
2: τον βάλανε μέσα στη συνομιλία, δεν το ήξερε.
4: Δηλαδή, εκεί πέρα έχει αστυνομία, είναι παράνομο. Γιατί είναι παράνομο?
0: Γιατί είναι παράνομο.
4: Γιατί?
0: Και να μου ανάψει τα φώτα την ώρα που.
2: Α, τα φώτα, ναι.
0: Όχι, πώ θα τα φώτα.
4: Δεν ξέρει εσύ γιατί του ανάβω τα φώτα.
2: Τι λες, βρήκα.
0: Έλα, ρε Νίκο.
2: Ότι είναι παράνομο να πω εγώ. Πήγε στην αδερφή μου ότι πρόσεξε γιατί.
0: Είναι παράνομο τώρα που θέλετε να ξεκινήσετε. Εντάξει.
2: Σιγά, θα μα πούμε επειδή δεν ξέρει τι θα λέμε.
0: Θέλετε να λέμε την αλήθεια τώρα.
4: Την αλήθεια σου λέω.
2: Γιατί είναι παράνομο.
0: Το κάνουν όλοι και το κάνουμε όλοι και το έχουμε κάνει όλοι.
2: Όχι, δεν είναι παράνομο.
0: Αλλά είναι παράνομο να ειδοποιήσει τον άλλον ότι έχει τροχιά πιο κάτω. Λοιπόν, για να σταματήσει να τρέχει. Λοιπόν, εντάξει, δικό μου
3: για να λύσουν το κυκλοφοριακό της Αθήνας που τα έχουν κάνει, εμείς που πώς τα έχουν κάνει, άντε να
0: πάλι
3: μαζεύουν τα διπλώματα.
0: Παραγή, αφήστε το λαϊκισμό. Άλλο αυτό. Θα μιλήσουμε όμορφα. Άλλο αυτό τι έχουν κάνει, άλλο τα έχουμε πει
2: εγώ
0: όλα.
2: Εγώ δεν το λέω γι' αυτό.
0: Τα έχουμε πει όλα. Αλλά θεωρείται παράνομο
2: δεν
0: να ειδοποιήσεις.
2: Δεν το λέω για να μην τρέχει.
0: Τότε κακώς, γιατί συλλάβανε?
2: Γιατί πάντα το λέμε. Γιατί μπορεί να σε καθυστερήσουν, να κάθουν να σταματήσουν.
0: Γιατί δεν συλλάβανε την γυναίκα αυτή, άμα.
2: Αυτή είτε αυτό που έκανε ήταν παράνομο.
0: Α, αυτή τι, γιατί. Αυτή τι, απλά και μια παρέα.
2: Δεν το έλεγε σε ένα δικό τη άνθρωπο, το έλεγε σε 500.000 ανθρώπου.
0: Όχι, και κολλητή μου είναι όλοι. 4.000 είμαστε κολλητοί. Μα τη λογική που λες εσύ,
3: ποιο είσαι ο παλιάρα, είσαι.
4: Όχι, έκανε ίδρυση. Ίδρυσε ένα γκρουπ και έκανε ενημέρωση έτσι.
0: Ωραία, και τι θε να
4: προφανώ το οργανωμένο είναι παράνομο.
0: Το οργανωμένο, γιατί δεν είναι.
2: Θα πάρω την Ειρήνη να τη πω: Ειρήνη, έχει αστυνομία εκεί και είναι παράνομο.
0: Από το... σου λέω ότι έχει αστυνομία. Ουσιαστικά, σαν φιλοσοφία, είναι παράνομο.
2: Μα δεν τη το λέω γιατί τρέχει.
4: Ίδρυσε εγκληματική οργάνωση.
0: Καταρχά, γιατί φωνάζει. Αυτό είναι καταρχά.
2: Δεν με ακούτε.
0: Αυτό είναι σύσταση συμμορία. Πήρε την Ειρήνη. Το ότι πήρε την Ειρήνη για να πει κάτι.
2: Το κάνω συνέχεια.
4: Είστε στην πορεία.
2: Ελάτε.
4: Να συλληφθεί και η Ειρήνη και η Νάντσα.
2: Ελάτε να με πάρετε.
0: Συνεχίζουμε. Αδε μόνο ψηφιακά υποβολή καταγγελιών για φοροδιαφυγή και οικονομικά εγκλήματα.
3: Τι καμπιέδες δηλαδή.
0: Η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο, πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι, το αγαπημένο μου πιόνι είναι η Βασίλισσα. Μπράβο, Σοφάκι μου γλυκό. Μπράβο. Μακάρι να τη δώσετε ένα φιλί από όλους μας. Εδώ, αν μας ακούει κάποιος εκεί στον Πόρο.
4: Παιδιά μου, καλή στη Ρόδα.
0: Θύελα αντιδράσεων για την Λούτσε, την πρώτη ηλεκτρική Φεράρι. Δεν θα την αντέγραφαν ούτε οι Κινέζοι, είπε ο Μοντεμτζέλο. Και η αλήθεια είναι ότι
3: την είδα και
0: τον Πάπα που μπήκε μέσα. Έπεσε η μετοχή της Φεράρι κατακόρυφα μετά την παρουσίαση του μοντέλου.
3: Γιατί, Γρηγόρη?
0: Γιατί, ρε φίλε, είναι μερικά πράγματα δεν τα πειράζεις. Μερικά πράγματα δεν τα αλλάζεις.
4: Ήταν και μπλε, ήταν τι
0: δουλειά. Άσπρη ήταν. Για αυτή που πήγαν στον Πάπα ήταν κάτω. Συνεχίζω. Κάμπο, μία θανατηφόρα τελετουργία ευεξίας με δηλητήριο από βάτρα χόρνα. Το Μπλουμ την έκανε μόδα, αλλά ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Μάλιστα. Και πληγώθηκαν από τις συνεχείς πυροέτες οι όρχες του ψηφιδωτού Ταύρου του Μιλάνου. Χρειάστηκε να επιστρατευτεί ειδικός τεχνίτης. Επειδή είμαι λίγο ευαίσθητος με τους όρχες, τι είπατε ο Ταύρος, τι έγινε τώρα?
3: Τίποτα, μωρέ. Πατάνε όλες με τα κούνια εκεί πέρα και χάλεσε τον ψηφιδωτό στο σημείο.
0: Του... Αυτό το λένε ότι άμα το κάνει σου φαίνεται.
2: Τώρα θα μαθαίνεις και με τα ψηφιδωτά.
0: Μα θυμάσαι πως το είπα όταν πήγαμε στο Μιλάνο ότι πρέπει να βάλεις την πατούσα σου πίσω για να κάνεις γύρω-γύρω τρεις φορές. Που είχε μια ώρα.
3: Τι μαγιολίκια είναι αυτά πρωί-πρωί.
0: Κάτσε μα, δεν το θυμάται γιατί είχε ώρα, κατάλαβες που σου λέω. Ναι. Μέσα σε εκεί που είναι η εκκλησία.
2: Ναι,
0: μέσα στην
3: Ελλάδα. Ούρε παιδιά στο Μιλάνο, στον Ντουόμο.
4: Γιατί πρέπει να το παίρνει.
2: Ναι, δίπλα αριστερά.
0: Και έχει μια σαγουβίτσα μικρή. Πας, βάζεις το πίσω σου το τακούνι
3: με
0: τη φτέρνα και κάνεις νομίζω τρεις φορές.
3: Άμα το κάνεις αυτές τις όρχες του Ταύρου.
4: Ναι, τι, άμα το κάνεις.
0: Δεν είναι ζωντανός ο Ταύρος γιατί δεν θα προλάβαινες να κάνεις ούτε.
4: Θα μάθουμε τι παθαίνεις άμα το κάνεις τρεις φορές.
0: Με σένα δεν μιλάω.
3: Έχει τύχει.
4: Εμένα την φωτογραφιούλα αυτή.
0: Λοιπόν, και βρίσκεται εκεί που είναι. Εκεί, δηλαδή που βρίσκεται κάτω το ψηφιδωτό, είναι τα όρχες του Ταύρου.
3: Παιδιά, έχω πάει 40 φορές στον Ντουόμο, αυτό πρώτη φορά τα ακούω.
0: Γιατί φίλε, δεν πήγες με τους σωστούς ανθρώπους.
2: Εγώ μία και με τον Θεό τον Γρηγόρη.
0: Ξέρω οπουδήποτε υπάρχουν όρχες.
1: Ορμάσε το Μάη. Και ποιος είμαι εδώ. Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Ωραίο συνδυασμό τραγουδιών, ναι. Ωραία δουλειά δεν γίνει. Λοιπόν, έχει κολλήσει, λέει εδώ παιδιά, το. Τι έχει κολλήσει, Παναγή? Έχει κολλήσει.
1: Τα GVA, τα GGG και τα MCA.
0: Έχει κολλήσει, αλλά εμείς θα βάλουμε σε διαδικασία να τελειώσουν τουλάχιστον σήμερα οι. Πώς το λένε, πες το ρε φίλε.
2: Τα BBDU.
0: Έλα, δεν Νίκο μου, σε παρακαλώ πρωί, ρε φίλε. Οι κληρώσεις. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Νάσκο. Πάμε για οπερά, παιδιά. Οπερά, η τούρτα, η αγαπημένη, υπέροχη κάθε βράδυ που κάποιος από εσάς πηγαίνει στο σπίτι με μία τούρτα κερασμένη από το ρότερο ζωγαροπλαστείο με τα γλυκά που ήρθε και Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εσείς που θα μείνετε και στην Αθήνα ή που θα φύγετε για να πάτε κάπου, περάστε να πάρετε και αυτά τα καταπληκτικά φρούτα, τα viral που γίνεται χαμός, που έχουν κάνει εκεί υπέροχη δουλειά και ο κλέψας του κλέψαντος, τα είδαν εκεί πέρα κάποιοι και πήγαν και κάναν τα ίδια. Όχι, δεν υπάρχουν και κάτι άλλα μαστόρια που τα κάνουν ωραία, αλλά λέω για κάτι συγκεκριμένο. Έμαθα ότι μοιάζουν πολύ τα φρούτα του όπερα με κάποιον άλλον. Και μα μου έκανε εντύπωση. Πολύ ομοιότητα. Άντε, εντάξει, δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να περάσετε να πιείτε και ένα ωραίο καφέ, να φάτε και το πρωινό σας το πολύ ωραίο. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Να ξέρετε ότι τα πρωτότυπα πράγματα στο Περά γεννιούνται εκεί με πολύ αγάπη και πολύ δουλειά. Και να μπείτε μέσα να δείτε και τους τεχνίτες εκεί που υπάρχουν και κάνουν απίθανα πράγματα. Αυτό είναι το Περά. Καλή σας μέρα. Σταματήστε για το καφεδάκι σας, σταματήστε για τα γλυκά σας. Φτιάχνει και γλυκά το Σαββατοκύριακο 69-36-10-10-22 για να στείλουμε για την τούρτα. Και αυτή την κλήρωση θα την γράψει τώρα ο Παναγής. Εσείς θα πείτε κάτι, παιδιά?
2: Και ό,τι μπορώ, και ό,τι μπορώ, όσο, σιγά σιγά όσο μπορώ να κάνω τις κληρώσεις.
3: Θα σας πω λοιπόν ότι τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν τη τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο? Ναι, είναι ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, πάω εδώ να δω τι γίνεται λίγο. Καταρχάς, εδώ κοιτάω τις εφημερίδες, τα νέα, μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα κίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Μάλιστα, Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για τον υγιή εγκέφαλο. Μακάρι να έχουν βρει κάτι. Καθημερινή, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω ευρώ. Διαπραγματεύσεις και πύραυλοι. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις που λέγαμε. Καταργούνται, αυτό λένε αλήθεια. Κάθε φορά λέγανε ότι τις καταργήσουν, θα δουν, θα κάνουν ένα σύστημα. Κανένας δεν έχει βρει ένα σύστημα να αλλάξει αυτά τα απίθανα πράγματα που γίνονται εδώ και 50 χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή, ειλικρινά.
2: Είναι σαν την ώρα που θα γίνει.
0: Ναι, είναι σαν την ώρα, σαν το Πάσχα των Καθολικών με τους Ορθοδόξους. Ότι του χρόνου θα γίνουν ίδια. Έχει πολλές τέτοιες ιστορίες που τελικά δεν καταφέρνουν ποτέ. Διαβάζω εδώ πέρα εσπρέσο, θαύμα για τον Μιλωνάκη. Θεματική βελτίωση για την υγεία του Υφυπουργού.
1: Στην Ελλάδα, λέει,
0: παρά τον Πρωθυπουργό, έπειτα από τη ρήξη ανευρίσματος τον Απρίλιο. Μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά, με το καλό πήγαν όλα πολύ καλά τα πράγματα. Να υγεία στην οικογένειά του και στην Τίνα και στο σύζυγό της. Και να δω και κάποια έτσι άλλα νέα εδώ που βλέπω εδώ διάφορα νέα που ξεκινάνε, μαγαζιά ξεκινάνε, αυτά μεταγραφές ξεκινάνε, αρχίζουν να ξεκινάνε μεταγραφές.
1: Παιδιά, είδατε τον Νεϊμάρ που πήγε στην προπόνηση με ελικόπτερο?
0: Πώς, τον Νεϊμάρ? Ναι,
3: τον Νεϊμάρ, παιδιά, όπως και να πάει είναι κούκλος.
2: Σ' αρέσει ο Νεϊμάρ?
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά,
0: ο Νεϊμάρ.
3: Ναι, μ' αρέσει.
0: Ο Λαζόπουλος στην Ιγλέτη στο Τσαντήρι, πρωτού πάει διακοπές με 3η 2 Ιουνίου. Η Ζωζό Τσαπουτάκη, το είπαμε, που έγινε 93 ετών και τις κάνανε εκεί πέρα.
1: Έτσι, Ζωζό.
0: Τι?
1: Τζοτζό Τσαπουτζάκη.
0: Από τώρα την είδα λίγο δέτσι. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο, παιδιά. Α, και λεπά τη λεφθέση πανταζή στην Εσπρέσο, ένα τρία. Μάλιστα, κάτι άλλο.
1: Α, πάνω σε καλιά.
0: Λοιπόν, και επειδή κάνουμε και τις. Α, πήγα χθες στο σουφλέρι Παναγή, έχουν έρθει τα καλοκαιρινά.
1: Να μην νοιάζει.
0: Όχι,
1: Παναγή.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, Παναγή, κοίταξε με λίγο. Κοίταξε με.
1: Όχι, Παναγή,
0: κοίταξε με. Αλήθεια σου λέω.
1: Ναι, εντάξει, να τα χαίρονται.
0: Σουφλέρι King Size. Υπογραφή.
1: Καλές δουλειές.
0: Τα καλοκαιρινά. Ναι. Καλές δουλειές έχουν, γιατί γίνεται χαμός. Αλλά θέλω να σου πω ότι ήρθα να ακούς καλοκαιρινά.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Άκου τώρα λίγο, ρε φίλε.
1: Όχι.
0: Μα θα με αφήσει τώρα λίγο, Παναγή.
1: Καλά, εντάξει. Μόνο σου, εγώ δεν σε κοιτάω.
0: Τόσα ρούχα δεν έχεις πάρει από το σουφλέρι, γιατί δεν λες ένα ευχαριστώ?
1: Έχω ένα χρόνο.
0: Εγώ σου φταίω, αφού είσαι
2: ένα χρόνο. Μαζί. Δεν έχεις και εσύ ένα
0: Όχι,
2: χρόνο.
0: Όχι, λιγότερο έχει, άστο να λέει.
1: Ψέματα, λέει, ένα χρόνο έχω.
0: Λοιπόν, λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στο τέρμα εκεί πέρα του μετρό Κολοκοτρώνη 13 στο Χαλάνδρη, Εθνική Αντιστάσεω 37 στον Πειραιά. Παρακαλώ εκεί να δείτε εσείς και με τα παραπάνω κιλά ήρθαν τα κατακαλοκαιρινά συγκλονιστικά ρούχα. Και επειδή τώρα ξεκινάνε και οι γάμοι, βαφτίσεις και όλα αυτά. απίθανα κουστούμια και για εσάς με τα παραπάνω κιλά, έτσι. Πόσο κιλά μπορεί να είστε, όσα κιλά και να είστε, οι άνθρωποι εκεί έχουν όλα τα νούμερα. Και από όλες αυτές τις μεγάλες μάρκες, παγκοσμίως, αποκλειστική συνεργασία για τα παραπάνω κιλά. Είναι μόνο αντρικά. Βρείτε χρόνο να πάτε και θα ξετραλαθείτε. Σουφλέρι King Size. Φεύγουμε σε διαφημίσεις. Διάβασα και κάτι χθες. Θέλω να σας το πω για το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν ξέρω πώς θα το ξέρουν. Γιατί ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα πότε ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο, ρε παιδιά.
2: Τώρα που να είναι, τον Ιούνιο.
0: Τώρα τον Ιούνιο ξεκινάει, ναι. Πω, κάποτε. Τι ωραία, κάποτε ήμασταν στα καλοκαιρινά μέρη και τη βλέπαμε. Δύο πράγματα έτσι είδα και ήθελα να σας να μοιραστώ. Στην Ολλανδία υπάρχουν παγωτά, ακούς Νάνση, με παυσίπονα για τον πονοκέφαλο.
3: Ωραία. Ορίστε.
0: Έτοιμο, θέλεις εδώ πέρα. Να το. Είναι παγωτό, ωραίο. Είναι χύμα. Και αν μου γουστάζει να βάζει παγωτάκι και μην παγκάτσε να το παρήσει έτσι και για το παιδί, πα του λε: ένα αυτό ωραίο. Και έχει μέσα παυσίπονο. Ωραίο. Έξυπνο. Mm. Τώρα αυτό δεν ξέρω βέβαια αν πρέπει, ας πούμε, στην Ελλάδα θα έπρεπε να πάρει ο ΕΟΦ, να πάρει έγκριση από τον ΕΟΦ. Αλλά ξέρει, καταλαβαίνει την
1: εμπειρία. Ναι, καλά, εννοείται. Να κάνει μέσα.
0: Ναι. Απλά μου κάνει εντύπωση ότι το λέω αυτό για εσάς που βρίσκετε και διάφορα κάνετε πράγματα με παγωτά, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίους τεχνίτες. Όπως λέω για το Πέρα που έχουν φανταστικά παγωτά, υπάρχουν πολύ ωραία παγωτά παντού στην Ελλάδα, παντού. Σε πολλές περιοχές. Έχει μάγους τεχνίτες η Ελλάδα, έτσι να λέμε την αλήθεια, στα παγωτά. Δείτε το λίγο αυτό. Ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά το κάνανε οι Ολλανδοί. Σίγουρα θα έρθει στα επόμενα χρόνια και στην Ελλάδα. Αν μπορούμε να το κάνουμε και εμείς παυσίπονα για τον πονοκέφαλο με παγωτό. Το σβήνω αυτό. Προτού πάω στο τελευταίο, η Νάνση μου είπε ότι στείλατε από τη Γερμανία διάφορα μηνύματα και είπατε ότι εδώ επιτρέπεται να λένε και ραδιοφωνικά το που βρίσκονται η αστυνομία. Τι είπες, Νάνση, πόσο είναι τα μηνύματα?
3: Ναι, και ραδιοφωνικά τους ενημερώνουν και υπάρχει και στα social.
0: Και ότι δεν είναι παράνομο.
3: Όχι.
0: Αυτό πάντα με μια επιφύλαξη το λέμε.
3: Όχι, μου το στείλανε δύο διαφορετικοί άνθρωποι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι το μεταδίδουμε το μήνυμα
1: που μας έστειλε η αστυνομία της Γερμανίας.
0: Αυτό θέλω να πούμε. Αυτό θέλω να πούμε. Μας το στείλανε δύο άνθρωποι. Που με επιφύλαξε το λέμε ότι στην Γερμανία δεν είναι παράνομο να ενημερώνεις που υπάρχει τροχέα. Αυτό τώρα μας ήρθε. Και τελευταίο νέο έτσι από τα καλά τα πικάντικα έτσι τα άστα. Η μπάλα του Μουντιάλ του 2026 θα φορτίζεται πριν ξεκινήσει να πάει στους ποδοσφαιριστές.
1: Στημένο.
2: Τι είναι θα φορτίζεται?
0: Θα φορτίζεται όπως το κινητό.
1: Α, θα φορτίζεται, όχι.
0: Θα φορτίζεται.
1: Γιατί θα είναι τι, θα έχει φως.
0: Άκου τώρα γιατί. Είδες, παιδιά, τεχνολογία καινούργια.
1: Γιατί.
0: Δηλαδή, ακόμα και από την πρώτη αυτή μπάλα θα μπαίνει στο φόρτισμα σαν κινητό τηλέφωνο. Γιατί. Η μπάλα λοιπόν 30, έτσι ονομάζεται, του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θέλω προκαταβολικά να ζητήσω από όλες τις γυναίκες συγγνώμη που θα τρελαθείτε να βλέπετε μπάλα όπου και να πηγαίνετε, σε σπίτια, στον δρόμο, σε μαγαζιά. Κάτσε, ρε φίλε. Είναι δύσκολη εποχή αυτό.
1: Κάθομαι μέχρι να μου πεις αυτό που θέλεις. Έχω βαλεθεί.
0: Είναι δύσκολη η φάση για τις γυναίκες αυτή η περίοδος. Λοιπόν.
1: Δεν θέλω τώρα να τα ακούσω.
0: Η μπάλα τριώτα λοιπόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Adidas διαθέτει ένα κρυφό αισθητήρα 14 γραμμαρίων. Στέλνει δεδομένα 500 φορές ένα δευτερόλεπτο για να παρακολουθεί τις επαφές, την ταχύτητα, το σπιν, την τροχιά και τη θέση της μπάλας. Τα δεδομένα της μπάλας συνδυάζονται με κάμερες σταδίου προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ζωντανό 3D μοντέλο του παιχνιδιού. Μέσω της ανείχνευσης των παικτών και της μπάλας, το σύστημα βελτιώνει και τις αποφάσεις για offside, γραμμή τέρματος, για χέρι και οριακές αποφάσεις. Ουσιαστικά η μπάλα πια είναι.
1: Θα καταργήσει το βάρ.
0: Είναι ο.
2: Σαν κάμερα. Σαν
0: είναι, όχι μόνο σαν κάμερα, είναι ο σπιούνος του αγώνα. Τα λέει όλα.
2: Σωστό.
0: Καταλαβες.
1: Πάμε.
0: Όλα αυτά τα ακούσατε.
2: Δεν θα ήταν να έχει και λίγο LED εκεί, ραφές να τα λέει.
0: Θα γίνει και αυτό.
1: Πάμε.
0: Πιστεύω ότι θα βγάζει και ένα μικρό φωτάκι.
2: Ένα μικρό φωτάκι.
0: Όχι τώρα, αλλά όσο πάει. Λέει και τα βραδινά αυτά.
1: Σου λέει, κύριε, τι δεν ακούμπησες.
0: Ναι.
1: Μα η μπάλα εδώ λέει ότι δεν ακούμπησες.
0: Τελειώσαμε, κύριε. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα υπέροχα πρωτότυπα, ναι, τα ακούτε μόνο.
1: Μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
0: Για να τα λέμε και έτσι όπως είναι, μη λέμε άλλα.
4: Πάμε σε ρέι και φάμαστε.
5: Θνητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
0: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.

βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λέω.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πού είναι, πού είναι,
2: τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλβαρη. Τα Τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: τραγούδι είναι αυτό, πραγματικά τυρανιέμαι από την αναβίστα μου. Πόσα τραγούδια και πόσες επιτυχίες αυτό το τροπορίτσι, αυτό το τροπλάσμα το υπέροχο. Λοιπόν, να πούμε κάτι για τις εξετάσεις. Τώρα θα παίζαμε φακέλους, θα τους παίξουμε λίγο πιο μετά. Να πούμε λίγο, Νάνση, για τις εξετάσεις, γιατί βλέπω τώρα ότι τα παιδιά ήδη βρίσκονται, τα περισσότερα βλέπουμε και εδώ λίγο τις τηλεοράσεις, αρχίζουν να φτάνουν και βρίσκονται έξω από τα σχολεία. Ίσως κάποιοι μας ακούτε τώρα που είστε μέσα στο αυτοκίνητο και σας πάει ο μπαμπάς, η μαμά ή δεν ξέρω, αν είσαστε 18 χρονών πια και...
1: Παιδιά, και πόσο παιδιά έχω ακούσει που ήταν πάρα πολύ διαβασμένα.
0: Ναι.
1: Και πήγανε να...
2: Και πάθαν τσότσο.
1: Φοράς τα ακουστικά γι' αυτό. Και όταν πήγαν να γράψουν εξετάσεις, θόλωσε το μυαλό τους, δεν θυμήθηκαν τίποτα. Και σου λέει, είχα διαβάσει, γιατί παιδί μου το άγχος είναι τεράστιο.
0: Λοιπόν, εμείς παιδιά ένα μήνυμα θέλουμε να στείλουμε σε όλους εσάς. Βάλτε τα, βάλτε τα δυνατά σας, αφού όσοι έτσι το θέλετε πάρα πολύ.
2: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά με τον εαυτό σας. Και αν κάτι δεν πάει καλά, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Είσαστε τόσο νέοι, σας το υπόσχομαι αυτό. Αν με βρείτε μετά από χρόνια να μου το πείτε και θα μου λέτε πόσο είναι γεμάτη εκπλήξεις στη ζωή, βάλτε τώρα αφού θέλετε αυτό που λέμε, ό,τι έχετε μέσα σας, αν να τα καταφέρετε. Και αν κάτι δεν πάει καλά, δίνετε του χρόνου, αποφασίζετε τι θέλετε να κάνετε, κοιτάτε μια άλλη δουλειά. Σιγά δεν έγινε και κάτι ότι στα 17-18, αν κάτι δεν πάει καλά, μπορεί να το ξαναπροσπαθήσεις για του χρόνου. Ευχόμαστε οι γονείς μας ακούνε να μην πιέζουν τα παιδιά και να μην τους πρίζουν, γιατί τα δικά τους τα όνειρα περνάνε μέσα από το... μέσα από τα όνειρα των παιδιών τους. Εννοείται ότι μακάρι όλα να πάνε καλά και όλοι θέλουμε το καλύτερο, ειδικά για τα παιδιά που, γιατί υπήρξε και μια κατηγορία παιδιών που με το ζόρι βρέθηκαν να δουν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο για κατήρι των γονιών τους και όχι γιατί το θέλαν αυτοί, και μετά ακολούθησαν άλλα πράγματα. Ξέρω εγώ, οδηγό ταξί που πήρε το πτυχίο του και στο πανεπιστήμιο και πήγε μετά, το άφησε στον πατέρα του μπροστά και λέει, τώρα πάω να πάρω ταξί για να οδηγήσω. Αυτό συνέβη πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν, επειδή οι ιστορίες είναι πάρα πολλές, να θυμάστε εσείς που πάτε να γράψετε ότι ακόμα και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν έγινε τίποτα. Σας το υποσχόμαστε αυτό. Δεν σας το λέμε δηλαδή για να... Γιατί μας λίγο τα μπαλόνια, ρε Νίκο, να το βάλουμε και αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ευχόμαστε λοιπόν, επειδή τα μπαλόνια είναι ένα τραγούδι που λίγο πονάει, είναι λίγο γροθιά στο στομάχι για πάρα πολλούς που δεν κάναν τα όνειρά τους πραγματικότητα, αλλά ακολούθησαν αυτή την πεπατημένη. Ευχόμαστε λοιπόν εμείς, αν είναι το όνειρό σας, να πάνε όλα καλά και με το καλό να μπείτε. Μπορείτε να δώσετε και του χρόνου, μπορείτε να δώσετε και σε 2 χρόνια και σε 3 χρόνια αν θέλετε, αν τελικά δεν μας πηγαίνει καλά. Αλλά είσαστε πάρα πολύ νέοι για να απογοητεύεστε. Σε αυτό σας το ορκίζομαι. Δεν έχω για μένα πιο ιερό από τον όργο. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου, και αυτό είναι πολύ ιερό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλή σας τύχη. Όλο το πρωινό εδώ πέρα σας εύχεται να πάνε όλα καλά.
2: Αφήστε όσο μπορείτε το άγχος έξω από την αίθουσα. Αυτό είναι,
0: ναι,
2: το
0: τώρα
2: θέμα.
0: Αυτά είναι
2: αυτό
0: λόγια είναι τώρα. Ο καθένας, άμα είναι εγχωμένος ή όχι. Εγώ αλλού θέλω να μείνω. Το κάθε παιδί θα το διαχειριστεί όπως πιστεύει. Εγώ θέλω να μείνω στο αποτέλεσμα, ότι ακόμα και αν γράψουν καλά σήμερα ή κάτι γίνει, δεν έγινε τίποτα. Σας δίνω το λόγο μου. Πολλή ζωή εκεί έξω, πολλές ευκαιρίες, πολλά πράγματα. Σας το υποσχόμαστε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Για ακούστε αυτό το τραγούδι λίγο.

0: πιστεύεις έζησες ή συμβιβάστηκες.
1: Σκληρά τα λόγια, αυτή είναι αλήθεια, για ειδικά αυτούς που μπορεί να τα ζουν ή να τα έχουν βιώσει. Οπότε αυτό το μήνυμα ίσως το, μέσα από το τραγούδι, κάντε αυτό που αγαπάτε, κάντε αυτό που θέλετε, φτιάξτε τα όνειρά σας μόνοι σας, μην συμβιβάζεστε με αυτά τα πρέπει, σε μια χώρα που ήμασταν τόσο πολύ τον πρέπει, πρέπει να πας εκεί, πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να παντρευτείς, πρέπει να κάνεις παιδιά, πρέπει, πρέπει, πρέπει, και ένα τέλειο το πρέπει σε αυτή τη χώρα με πάρα πολύ κόσμο που τελικά έζησε ή συμβιβάστηκε. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που θα μπορούσαμε να την κάνουμε και δημοσίως.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ναι, αυτή, για το νομίζω, πόσο... γιατί λες ok, αφήστε τα παιδιά σας να πάρουν τον δρόμο τους. Ποιο δρόμο τους?
1: Γιατί?
2: Τα μισά παιδιά αυτή τη στιγμή θέλουν να γίνουν τράπερ. Τα άλλα μισά παιδιά αυτή τη στιγμή θέλουν να γίνουν influencer.
1: Δεν το κάνεις αυτό. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Ναι.
2: Βλέπω τα παιδιά.
1: Και άμα θέλουν να το κάνουν, τι θα γίνει?
2: Μα είναι τα πρότυπα. Θεωρώ στη σημερινή εποχή είναι λάθος τα πρότυπα.
1: Όχι, Παναγιώτη. Όχι, υπάρχουν και παιδιά που. Εγώ ξέρω εγώ παιδί που θέλει να γίνει τράπερ και έχει και πολύ μεγάλο. Έχει πολύ ωραία φωνή. Δεν κατάλαβα γιατί. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα? Από τώρα θα.
2: Ωραία, και τι κάνουμε?
1: Θέλουν να κάνουν το όνειρά του πραγματικότητα. Να το προσπαθήσουν. Και άμα του έκατσε, του έκατσε. Δεν κατάλαβα τι εμεί. Θα του πει εσύ, του δώσει καμιά συμβουλή θα κάνουν στη ζωή του.
2: Άρα, όχι, δεν δίνω καμία συμβουλή.
1: Εγώ ξέρω άλλα παιδιά που θέλει να γίνει μηχανικός αυτοκίνητων, ξέρω άνθρωπο που θέλει να γίνει μαθηματικός, ξέρω άνθρωπο που θέλει να γίνει τράπερ, απ' όλα. Τι εννοείς τώρα αυτό?
2: Εγώ δεν ξέρω κάποιον να θέλει να γίνει μαθηματικός.
1: Εγώ ξέρω, συγγνώμη.
3: Εγώ ξέρω πάντως.
1: Και εγώ ξέρω παιδιά που θέλουν να γίνουν.
3: Και όχι μόνο. Και αυτά τα παιδιά συνήθως.
2: Προβληματισμούς μου σας
3: λέω. Και γιατρός
1: θέλω. Αλλά θέλω να σου πω τώρα, μου τους λες εσύ. Εδώ τους λέμε κάντε το όνειρά σας πραγματικότητα, του γουστάρετε. Και εσύ τους λες. Εγώ ξέρω παιδί αυτή τη στιγμή 16-17 χρονών που τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Και γράφει και πολύ ωραία τραπ τραγούδια.
2: Καλά, προφανώς.
1: Και του πω τώρα, μην γίνεις τράπερ επειδή δεν μας αρέσει εμάς.
2: Δεν θα πούμε τίποτα σε κανέναν. Απλά εμένα με προβληματίζουν λίγο τα πρότυπα στα social media. Αυτό με προβληματίζει, το μόνο.
1: Εγώ στα social media πάντως θέλω να σου πω, επειδή βλέπω πάρα πολύ άσχημα πράγματα, βλέπω και καλά πράγματα. Βλέπω παιδιά που τα κατάφεραν στις εξετάσεις, παιδιά διάνοιες, παιδιά που λύνουν το κύβο του Κιούμπριξ σε 5 δευτερόλεπτα, παιδιά που παίζουν σκάκι. Ψάχνουν απλά, μένω στα καλά, δεν μένω στα κακά. Αυτή η κοινωνία έχει τα καλά και τα κακά. Σαν πατέρα που είμαι και μπορώ να μιλήσω με τον Αναστάση, προσπαθώ κάθε φορά που βλέπω κάτι καλό να του πω και να αποφεύγουμε το κακό. Αυτή είναι η ζωή. Αλλά πάντως το μόνο που του λέω είναι προχώρα. Ό,τι σε κάνει ευχαριστημένο. Και ας κάνει και σαν παιδί και λάθη. Ας ζητήσει δηλαδή κάτι που δεν θα του κάτσει.
2: Ναι, μωρέ,
1: δεν κατάλαβα γιατί πρέπει. Δεν κατάλαβα. Πες ότι ο Αναστάσης μου λέει για να γίνει τράπερα, ας πούμε, έτσι. Και 2-3 χρόνια κάθεται και μετά το αλλάζει. Και γιατί δεν κατάλαβα. Δεν έχει δικαίωμα ένα παιδί 18-19-20 να κάνει και μια λάθος επιλογή και να πει ότι 3 χρόνια.
4: Ένα πράγμα αναφέρεστε τόση ώρα, έτσι. Για το μέλλον των παιδιών. Μόνο σε αυτό.
1: Ναι, γιατί άλλο πράγμα λες?
4: Όχι, λέω γιατί λέει πολλά πράγματα το τραγούδι μέσα.
1: Όχι, ναι, μιλάω μόνο για αυτό. Για το, ναι, ναι, ναι. Το τραγούδι λέει πολλά. Αλλά θέλω να σου πω γιατί του. Γιατί τους, ενώ λέμε νιώστε καλά, τι
2: θέλουν? Ξέρουν τα παιδιά, ρε Γρηγόρη, 18 χρόνων τι θέλουν?
1: Δεν θέλουν να ξέρουν, ρε φίλε, τα παιδιά. Γιατί να ξέρουν? Παιδιά είναι, να κάνουν και λάθη.
4: Σε αυτό ισχύει και εγώ.
1: Τι είναι αυτό που μου λες, δηλαδή πρέπει να ξέρει ο άλλος 18χρονος οπωσδήποτε και να αγχωθεί από τα 18 αν δεν πάει καλά?
2: Όχι, σίγουρα.
1: Τόση ώρα αυτό δεν λέμε. Ότι αν δεν πάει καλά. Ανέβεσαι που έρχεσαι να γυρνά αυτό.
2: Ναι.
1: Τι το κάνεις αυτό τώρα?
2: Όχι, προβληματίζομαι. Δεν σας λέω ότι.
1: Να χαίρεσαι. Και αν κάτι δεν πάει καλά, 18-19 χρόνια να χαίρεσαι.
3: Ναι, παιδιά, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι, λίμωνο δηλαδή από τα 18 αν αποφασίσεις τα θα κάνεις. Αμα ας το ξαναλέω, αν υπάρχει ταλέντο, αν υπάρχει προς τα εκεί μια κλίση. Να διαβάζει, να πάει στο πανεπιστήμιο. Ναι, εννοείται. Δεν το συζητάμε σ' όλη και καλά πρέπει να κάνεις λάθος. Αλλά αν γίνει λάθος δεν πειράζει, αυτό λέμε.
2: Καλά, προφανώς και
1: 3-4 χρόνια ξέρω εγώ μπορεί να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο κάποιο παιδί έτσι και να γίνει ποδοσφαιριστής. 18-19-20-21 και δεν του πάει μετά καλά. Δεν κάθεται η φάση. Τι θα γίνει? Θα βρει κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Νεότατη είναι.
2: Ναι.
1: Εδώ ο άλλος ξεκινάει καριέρα στα 35, στα 38 και γίνεται επιτυχημένος άνθρωπος. Ο άλλος πάει πανεπιστήμιο στους 40 χρονών και γίνεται δικηγόρος στα 44.
4: Αν βλέπεις.
3: Καλέ, η Δήμητρα Παπαδοπούλου στα
1: 63 πήρε πτυχίο. Τι είναι αυτά που λέτε, αυτό πώς με το μήνυμα να σου στείλω? Κάντε και λάθη. Αυτά τα πρέπει είναι που κάναν τον κόσμο. Αυτό το ότι πρέπει να μην στεναχωρήσω τον μπά και τη μαμά. Πρέπει να μην τους πληγώσω. Πρέπει να μην τους προσβάλλω. Πρέπει να μην κάνω το ένα. Δεν πρέπει τίποτα.
2: Παιδιά, δεν σε νοιάζει.
1: Πρέπει να είστε εσείς ευτυχισμένοι.
2: Τώρα, δεν
1: εσείς.
4: Αλλά, οι γονείς παρεμβαίνουν. Τα παιδιά προφανώς και δεν τους νοιάζει.
1: Εννοείται. Εσείς δεν πρέπει τίποτα. Εσείς να είστε καλά.
2: Σίγουρα οι γονείς είναι εκεί να σε συμβουλεύσουν, να σου πούνε ποιο είναι το σωστό, να σε καθοδηγήσουν, να σε βοηθήσουν. Αλλά μέχρι εκεί δεν κάνεις κάτι για τους γονείς σου. για σένα το κάνεις. Οι γονείς ούτε να κάνουν το κάνανε.
4: Αν η επιλογή του παιδιού σου συμφωνεί με το γονιό, τότε πολλές είμαστε. Wow, λέμε. Αν δεν συμφωνεί ο γονιός, συνήθως είναι επικριτικός με το παιδί.
1: Σωστό. Λοιπόν, η Ελλάδα τον πρέπει. Κατέστρεψε κόσμο και κοσμάκι. Η Ελλάδα τον πρέπει. Εύχομαι τα επόμενα χρόνια να είναι χρόνια. Ίσως έγινε και όλη αυτή ένα κοτοσούρα και γίνεται για να ξαναυπάρξει μια ισορροπία μετά από χρόνια. Αυτή η γενιά η καινούργια να πήρε αυτά τα στοιχεία, τα άσχημα από τα δικιά μας τη γενιά που μας μεγάλωσαν.
4: Νομίζω
1: να
4: βάλαμε αλλαγή,
1: Θέλω να πω να βάλαμε τα καλά, τα κακά στις. Ξατάλαβε τι εννοώ.
4: Ναι, βέβαια.
1: Πάντα, γιατί πάντα θα υπάρχουν. Δεν είπαμε ότι είμαστε τέλειοι. Όλοι κάνουν λάθος. Λοιπόν, αυτά πάμε να ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό. Καλή επιτυχία, παιδιά, στις εξετάσεις.
2: Καλή επιτυχία.
1: Σε όλους εσάς που έτσι το έχετε βάλει στόχο να τα καταφέρετε και καλά όνειρα. Ξαναλέω όμως, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αν δεν γίνει έτσι όπως το θέλετε, είσαστε πάρα πολύ μικροί για να τα καταφέρετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, οπουδήποτε θέλετε.
5: Με τον Σάκη Αρναούτο.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 29 του μηνός σήμερα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα αναμένονται λίγες συννεφιές, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως μέχρι και το μεσημέρι. Υπάρχει μια μικρή ανεπαρκή πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ενισχυθούν ιδιαίτερα και η θερμοκρασία εκεί κοντά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στο Σαββατοκύριακο και γενικά στο τριήμερο, ο καιρός αναμένεται να παραμείνει πολύ καλός, δεν φαίνεται να έχουμε κάποια αλλαγή στους ανέμους και η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Ο άνθρωπος. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο χρειαζόμαστε κι εμείς τώρα να πάρετε για το παιδικό τραγουδάκι. Χρήστος Αντιγκάη, υπέροχος, γλυκύτατος. Μια πραγματικά πολύ ωραία παρουσία στη μουσική σκηνή και σαν καρδιά και σαν ψυχή και σαν ταλέντο. Λοιπόν, πάμε για Ανδριόπουλο, παιδιά. Στείλτε μήνυμα και για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Ένας Ανδριόπουλος με ασυναγώνησες τιμές. Ένας Ανδριόπουλος που με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνει όλα δωρεάν στο σπίτι. Ένας Ανδριόπουλος που ζητήστε την κάρτα και τα προνόμια αγορών είναι καταπληκτικά. Θα τον βρείτε σε 7 περιοχές των Ομοατικής, Περιστέρι, Γέρακα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Να θυμάστε ότι αυτό το καλάθι το κάνει δώρο από την καρδιά του αυτή η οικογένεια που τους ευχαριστούμε τόσο πολύ. Και γι' αυτό και θα βραβευτούν στο πρώτο πάρτι που θα κάνει αυτή η εκπομπή μετά από 15 χρόνια που δεν έχουμε κάνει ούτε ένα πάρτι. Ποτέ δεν δώσαμε ραντεβού να βρεθούμε όλοι μαζί. Και αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο, πρώτο Θεός. Σας το ανακοινώνω από τώρα για να κάνουμε ένα πάρτι για τα 15 χρόνια αυτού του ραδιοφωνικού θαύματος. Πώς μου τα λέω. Της επτασίας, της ηχητικής μαγείας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε για τηλέφωνο για παιδικό τραγουδάκι να ακούσουμε λίγο τα παιδιά.
1: Άλλα τόσα χρόνια.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Α, εσείς,
2: καλημέρα.
0: Γεια σας. Είσαστε συμμαθήτριες.
2: Ναι.
0: Α, ναι. Δεν ήταν η μαμά η πρώτη που σου είπε στο τηλέφωνο, νόμιζα ήταν η μαμά. Πώς σε λένε?
2: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα μου, τι ωραίο όνομα είναι αυτό που έχεις. Τι τάξη πηγαίνεις?
2: Πρώτη
0: δημοτικού. Πω. Πολύ ωραία. Και σήμερα με τι ξεκινάει το σχολείο, τι μάθημα έχετε πρώτη ώρα?
2: Δεν ξέρω εγώ.
3: Δεν ξέρει.
0: Εντάξει, καλά κάνεις και δεν ξέρεις. Θα πας και θα σου πούνε. Έτσι. Αυτό είναι να αγωνόμαστε από τότε. Γι' αυτό είναι εκεί για να σου πούνε τι θα κάνεις. Ποιο τραγουδάκι θέλεις να βάλουμε?
2: Θέλω το Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα, μπαγκ, ωραίο Μπαγκαράγκα.
2: Από το Eurovision.
0: Τέλεια, το καταλάβαμε.
3: Πώς το είπες?
2: Από το Eurovision.
0: Όχι, το τραγούδι.
3: Πες το.
2: Το Μπαγκαράγκα, το τραγούδι
0: από το Eurovision. Αλεξάνδρα μου γλυκιά, να σου πω κάτι, μήπως ξέρεις και κανένα ανέκδοτο να μας πεις?
2: Όχι.
0: Εντάξει. Πάντως, αν κάποια στιγμή μάθεις ένα ωραίο ανέκδοτο από το σχολείο εκεί που λέτε με τις φίλες σου ή με τα παιδιά, να μας το πεις, εντάξει?
2: Δεν έχω κανένα ανέκδοτο, δεν
0: είμαι
2: εκεί πέρα.
0: Λέω, αν ακούσεις κανένα ωραίο, ρε παιδί μου, αν άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ακούσεις ένα ωραίο ανέκδοτο. Μην το κρατήσεις για σένα, να το πεις και σε εμάς, ναι.
2: Εντάξει,
0: Αλεξάνδρα μου. Να σε ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Είμαι σίγουρος ότι θα φωνάξεις πάρα πολύ δυνατά τώρα, γιατί εγώ τις ξέρω αυτές τις φωνούλες που μιλάνε αργά και μετά τα δίνουν πολύ δυνατά. Βλέπω από μακριά να έρχεται η Μπαγκαράγκα μαζί με την Μπαγκαρούγκα, την Μπαγκαρίτσα, την Μπαγκαρούλα, την Μπαγκαραράρα και τον Μπαγκαρουρούρο. Αλλά μπροστά υπάρχει ένας τύπος με ένα μαύρο μάτι και ένα ξύλινο πόδι και ένα ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, Αλεξάνδρα?
2: Ο καπετάνιος.
0: Λίγο, όχι. Έχει φωνή, Αλεξάνδρα, πολύ δυνατή. Αλεξάνδρα, λίγο πιο δυνατή.
2: Ο καπετάνιος.
0: Ναι, ρε, Αλεξάνδρα, να ξεκινήσει ωραία ημέρα.
4: Είσαι καπετάνιο.
0: Να σας ακούω. Μάλιστα, καπετάνιο. Πάμε, παιδιά, όλοι μαζί. Τελευταία μέρα για το Σαββατοκύριακο, δώσε.

0: Ετοιμαστεί λίγο να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Εμείς έχουμε και την κλήρωση για μάτι-μάτι. Παρακαλώ, παιδιά, μην ξεχνάτε. Έτσι, γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως από τα καταστήματα μάτι-μάτι που υπάρχουν σε όλα την Ελλάδα. Αποκλειστικά brand θα βρείτε Look, LG, ο Marabou και φυσικά τα μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Αλλά και σκελετή οράσεως μόνο από τα παρακάτω brands στα 40 ευρώ. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου 69-36-10-10-22. Θα γίνει κλήρωση σε λίγο για να πούμε το όνομα της τυχερής ή του τυχερού. Παρακαλώ, τα νέα για την κίνηση.
1: Τι λέει, έχει κίνηση.
0: Traffic! Παναγή, τι λέει, έχει κίνηση.
2: Traffic!
3: Καλά, τι περιμένετε να σου πω, ότι δεν έχει κίνηση, ούτε 15 Αύγουστο είναι, ούτε τίποτα δεν είναι, οπότε κίνηση.
0: Κάτσε, περίμενε,
3: έχει...
0: περίμενε, μην το λες αυτό, για τρίμερο πάμε. Πάμε για τρίμερο. Καταρχάς, τη Δευτέρα έχουμε εκπομπή.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Ωραία. Άρα πάμε για τρίμερο. Άρα ουσιαστικά για την έξοδο προς Λαμία προς τα πάνω θα γίνεται χαμός εκεί στην Αττική Οδό.
3: Καλά, όχι τώρα, προς το μεσημέρι. Από το
0: τώρα που ερχόμαστε γίνεται ένα χαμός πάλι. Ωραία.
3: Όχι, εδώ πάντως, παιδιά, βλέπω ότι η κίνηση σήμερα ξεκινάει εδώ, από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
4: Τα μαγαζιά τη Δευτέρα είναι ανοιχτά, κανονικά.
0: Α, είναι ανοιχτά.
4: Ναι, εννοείται.
3: Ο ιδιωτικό τομέα δεν είναι αργία. Άσε που του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται και επίσημη αργία, χρονιά ναι, κανονικά σαν άδεια.
0: Α, ναι.
3: Φυσικά, εννοείται.
0: Όχι, γιατί λένε όλοι για
4: τρίμερο. Όχι, όχι, όχι. Σε εμάς δεν χρεώνεται σαν άδεια.
3: Δεν είναι επίσημη.
2: Δεν είναι για όλα τα επαγγέλματα.
0: Γιατί εμείς χρησιμοποιούμε
4: καλά δουλειά του πνεύματος.
0: Εμείς χρησιμοποιούμε το πνεύμα, καταλαβαίνετε.
3: Άκου λίγο. Είναι απόφαση του εργοδότη το αν θα τη χρεώσει σαν άδεια ή όχι. Πάντως, η γιορτή του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται επίσημη αργία.
0: Μάλιστα. Πάντως,
3: να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Είναι κεφαλική δουλειά, άρα πρέπει κάποιοι από εδώ πέρα να μην γιορτάζουν. Ας πούμε,
3: ακριβώς. Εγώ θα έρθω κανονικά τη Δευτέρα για εκπομπή.
0: Έτσι, αυτό σημαίνει ότι έχεις γνώτηση αυτό.
3: Λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρωδρόμους.
4: Εγώ με το πνεύμα.
3: Εγώ με το πνεύμα δεν έχω καμία. Και αν οι υπόλοιποι θεωρούνται του πνεύματος, θα κάτσω να κάνω όλη τη μέρα.
0: Όλη τη μέρα, ναι. Ναι. Αυτό σημαίνει δουλειά.
3: Λοιπόν, στην Εθνική Οδό Αθηνολαμίας και στα δύο ρεύματα, από χαμηλά όμως, εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα μικρό κομμάτι μέχρι και το Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Πεντέλη, στην Αττική Οδό, λίγο έτσι κίνηση εδώ στο ύψος της Εθνικής Οδού. Αυτά. Εντάξει, τραγικά δεν είναι τα πράγματα.
0: Εδώ έχω μήνυμα από φίλο που λέει δεν είναι αρχεία, αλλά όλα είναι κλειστά μόνο στη Θεσσαλονίκη.
3: Ορίστε.
4: Τι μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Μόνο στην πόλη

0: Θεσσαλονίκης
1: είναι πολύ του πνεύματος. Ναι, του ίνο πνεύματος είναι.
0: Α, λόγω του Παναγιώτη Ψωμιάδη που το έχει καθιερώσει.
2: Ορίστε.
1: Ορίστε.
0: Άκου τώρα πράγματα που δεν τα ξέραμε και μας τα λένε.
2: Ορίστε.
0: Για την αγορά. Το έχει καθιερώσει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης για την αγορά να είναι κλειστή αγορά.
2: Ορίστε.
0: Χαλαρά. Χαλαρά. Και α μην κάνω και παρέα, χαλαρά.
2: Λοιπόν,
0: οι τράπεζες και τα λοιπά λειτουργούν κανονικά. Λέει, γιατί
1: ναι,
2: οι τράπεζες λειτουργούν σίγουρα.
0: Οι τράπεζες στη Θεσσαλονίκη από ό,τι μου λέει, αλλά εδώ στην Αθήνα λειτουργούν οι τράπεζες.
2: Λειτουργούν οι τράπεζες.
0: Ναι, αλλά και οι τράπεζες είναι.
1: Παιδιά, είπαμε είναι του πνεύματος.
0: Περίμενε, και του πνεύματος είναι και οι τράπεζες. Κάτσε λίγο.
1: Όχι, δεν θεωρείται η λογιστική και τα οικονομικά.
0: Αλήθεια, άμα δεν χρειάζεσαι πνεύμα καθαρό και μυαλό, πώς θα βγάλεις με τους αριθμούς και τα νούμερα. Α, καθίστε, όχι, Παναγί. Θα το πιάσουμε λίγο σοβαρά αυτό. Δηλαδή, αν δεν είναι άνθρωποι του πνεύματος οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους αριθμούς, να πρέπει να κάθονται να λύνουν, να κάνουν, να ράνουν, να φτιάχνουν. Περίμενε. Δεν χρησιμοποιούν, δεν είναι χειρονακτική δουλειά.
2: Παιδιά, ακούστε με λίγο να σα αναλύσω.
0: Παιδιά, μπορούμε να κάποιο να μα ακούει ή να μα πει. Συγγνώμη. Είναι, στην Αθήνα είναι ανοιχτέ τράπεζε τη Δευτέρα.
3: Εννοείται,
2: λοιπόν. Ναι, είναι.
0: Είναι.
2: Από τη στιγμή που μια αργία δεν είναι επίσημη αργία, είναι στο χέρι του εργοδότη του αν θα λειτουργήσει η υπηρεσία ή ο οργανισμό του ή όχι. Είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Ναι, αλλά η τράπεζα, αυτό θέλω να πω. Η τράπεζα είναι του πνεύματο δουλειά. Τι θεωρείται χειρονακτική δουλειά, τι σκάβει.
2: Αυτό έχει να κάνει με το τραπεζικό σύστημα.
0: Εντάξει, το θεωρώ άδικο για του.
2: Από τη στιγμή που παραμένει ανοιχτό το τραπεζικό σύστημα, είναι ανοιχτέ και τράπεζε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, με την κίνηση Παναγή.
2: Ναι.
0: Δεν είπαμε τίποτα.
2: Είπα.
0: Ναι, βάλτε με άκουγες.
1: Να πω εγώ κάτι που
0: παρακαλώ.
1: Θέλω.
0: Παρακαλώ. Ναι. Ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι το Στίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημα στο nation.stichiman.gr. Ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στο Στίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Απόλλων και τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Στίχημα. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλω να κάνω τις κληρώσεις μία, αυτές που έχουμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, τη δωρεπιταγή 1000 ευρώ για Νάσκο έχει κερδίσει ο Χαράλαμπος Γρόμπος στο τηλέφωνο τελειώνει σε 432. Την τούρτα από πέρα η Αγγελική Μάρκο Στάμου. Ανδριόπουλο έχεις δώσει, Γρηγόρη.
0: Ανδριόπουλο έχω δώσει.
2: Έχεις δώσει. Χρυσοχοίδης Ηλίας στο τηλέφωνο τελειώνει σε 574. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε καδώσει αυτούς τους διαγωνισμούς και έχουμε κάνει τις κληρώσεις. Λοιπόν, τώρα σε άλλα νέα να σας πω κι εγώ ότι ένα fun fact που δεν περιμένατε πρωί-πρωί. Ο ερημίτης Κάβουρας γεννιέται χωρίς σπίτι και ψάχνει όλη τη ζωή να βρει το σωστό. Για το δικό σας σπίτι όμως υπάρχει η Πειραιώς και το στεγαστικό δάνειο σπίτι 25 με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου δωρεάν εξέταση αιτήματος, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς in Banking ή κλείσε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να μάθετε περισσότερα. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/spiti25.

0: Μια ανάσα λίγο.
1: Πάρετε, γιατί θα το πάω λίγο βαριά σήμερα.
0: Πάρετε βαριά, τι εννοεί βαριά. Τι εννοεί βαριά. Πάλι βαριά, τι βαριά.
1: Τράπεζε λένε κλειστέ.
0: Βλέπετε ότι την αναλέτε.
1: Τα φαρμακεία στο Ρέθυμνο κλειστά. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, δεν είναι. Τα γράφω.
0: Στην Αθήνα, ρε παιδιά, τράπεζε είναι ανοιχτέ ή κλειστέ. Εγώ καλημέρα. Τράπεζε στην Ελλάδα είναι κλειστά του Αγίου Πνεύματος ανέκαθεν.
2: Εγώ δεν είμαι
0: του. Όχι, δεν το λέω σε εσένα, σας αγαπώ.

0: τα ζώδια της ημέρας.
1: Είμαστε λοιπόν για τα ζώδια της ημέρας. Περίεργος ο καιρός, περίεργη η διάθεσή μου. Θα το καταλάβετε γιατί τα τραγούδια θα διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς καμία σημασία.

Και ξεκινάω με τους κρυούς. Επειδή υπάρχει παρασκήνιο που πρέπει να αποκρυπτογραφήσετε σε κάποιες υποθέσεις του εργασιακού σας χώρου, αλλά και σε κάποιες σχέσεις σας, μην βιάζεστε να πάρετε αποφάσεις. Βρεθείτε παρέα με άτομα που ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία σας και στον χαρακτήρα σας. Αυτό να κάνετε.

πω ότι προχθές πήρα, Γιάννη, τώρα από άλλη περιοχή, από τα Γιαννιτσά. Αγόρασα στον παραγωγό από τα Γιαννιτσά κεράσια. Τι νόστιμα κεράσια έχετε εκεί στα Γιαννιτσά.

Επικεντρωθείτε, λέει, στα θετικά που υπάρχουν στη ζωή σας και αργότερα θα γίνουν πιο φανερά, και καταπολεμήστε το άγχος και την νευρικότητα που δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε. Για να βρείτε πρακτικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί, φροντίστε να επανέλθετε σε λογικά πλαίσια. Η Έδεσα, λέει, φημίζεται. Παιδιά, εγώ να σας πω, πω και έφαγα.

0: βρίσκεται σε έξοδα προτού παγιώσετε μια ικανοποιητική οικονομική κατάσταση, γιατί έχετε την εύνοια να ξεπεράσετε πιο γρήγορα από άλλους τα εμπόδια που υπάρχουν. Εάν νιώθετε κακόκεφοι, μην βρίσκεστε με άτομα που δεν μπορούν να σας βοηθήσουν.
1: Okay.

0: σου, Αργυράκο.
1: Γεια σου, ρε Μαράκι. Δεν ξέρω σε τι φάσεις εσύ, αλλά αυτές οι τελευταίες μέρες πολύ θανατικό, ρε παιδί μου. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Σας είπα ότι μέχρι αύριο, τουλάχιστον έτσι λένε τα άστρα και αυτοί που μου έχουν πει εδώ πέρα πράγματα, είναι λίγο περίεργες ημέρες. Να είμαστε καλά, να κάνουμε το σταυρό μας και να χαιρόμαστε που ζούμε και που απολαμβάνουμε κάθε μέρα μια μέρα. Περνάω στα καρκινάκια. Μετριάστε τα καπρίτσια σας και αναζητήστε την ουσία αφήνοντας την άκρη γκρίνιες, για να μπορέσετε να διοχετεύσετε σωστά την ενέργειά σας και όχι να τις παταλήσετε. Αναβάλλετε όσο μπορείτε αποφάσεις που αφορούν επαγγελματικά σας θέματα. Δεν είναι σήμερα η μέρα. Περνάω στα λιοντάρια. Οι πρακτικές για να επιτύχετε κάτι καλύτερο σε συνεργασίες οικονομικά αλλά και στις σχέσεις σας είναι αρκετά καλές, απλώς χρειάζονται από εσάς γερά νεύρα και διαλλακτικότητα. Σε όσους θέλουν να επιβάλλουν τις απόψεις τους, απλώς αμυνθείτε.

0: καρδούλες και αγαπούλες. Μαράκι μου. Καλημέρα στον Κώστα. Έλα, γράψτε μου ό,τι θέλετε. Εσύ δεν βρήκες πιο live να βάλεις, ρε Καλουδάκο μου.
1: Εδώ είναι, από την Τεχνόπολη.
0: Μπράβο.
1: Ταλαιπωρήθηκα.
0: Το κατάφερες.
1: Αλλά έγινε χαμός, άμα το δεις το βίντεο.
0: Είχε χαμό. Τραγουδούσαν όλοι, ε. Τους ακούω. Την καλλιτέχνη δεν ακούω. Σου πω ότι αυτή η εκδοχή πρέπει να είναι και τέτοιο. Πώς το λένε.
2: Χωρίς καλλιτέχνη.
0: Ναι. Κάτι, μπήκε και η ματούλα. Τα γεφύρια πόρταριά σου, αντιρρή ψυχή. Καλημέρα στο αμαξοστάσιο Ανθούσα.

0: στον Ανδρέα, λέει.
1: Είναι με τη Μεθανάση. Γεια σου, Νεκταρία.

0: και αν είστε. Καλημέρα στον Κορυδαλό, στη Μαρία. Συνεχίζω με τα παρθενάκια.
1: Όχι.
0: Έλα, δεν σου κάτσε. Άστο. Παρθένος, μπορεί η κούραση να είναι αρκετή για εσάς και να μην μπορείτε να τη γλιτώσετε, αλλά θα δημιουργηθεί πολύ θετικό υπόβαθρο για να είναι ικανοποιητικά τα οικονομικά σας. Για να νιώσετε ασφάλεια στην εργασία σας, δημιουργήστε τις κατάλληλες συνθήκες. Στελάκο μου, στείλες φωτογραφία με το κορίτσι σου, με την Ελισάβετ. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πάνο.
2: Ο ήλιος βασιλεύει κι ημέρα.
0: Γεια σου Νατάσα, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Ελένη.
1: Καλημέρα στην Πάτρα.

0: σου αριστεία.
1: Το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης.
0: Γεια σου Αντιγόνη, γεια σου Νατάσα, γεια σου Νάντια.

0: Τα φιλιά μου. Τι φωτογραφίες έβγαλες ρε κορίτσι μου, είδα εκεί πέρα στο Insta.
1: Γεια σου Μαριλία.
0: Και περνάω στους ζυγούς. Από εσάς απαιτείται ευθυκρισία. Δεν έχεις πετύχει κανένα τραγούδι το σωστό.
1: Αφού είναι το live.
0: Μα δεν σου πάω να βάλεις τα live, Χριστιανέ μου.
1: Μα δεν το έχει δισκογραφικά.
0: Υπάρχει.
1: Αλήθεια πού?
0: Το βάλαμε στο The Tonight.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Να μου το δείξετε και εμένα γιατί δεν το βρίσκω εγώ.
0: Ζυγός. Από εσάς απαιτείται ευθυκρισία και όχι ολική αποδοχή των σχολείων που θα ακούσετε, γιατί αυτό μπορεί να σας βοηθήσει ως ένα βαθμό, αλλά δεν θα σας αφήσει να συγκεντρωθείτε στο στόχο σας. Μη δώσετε συνέχεια στην άσχημη συμπεριφορά φίλου σας που περνάει μια άσχημη περίοδο στη ζωή του. Οπότε εσείς βοηθήστε το φίλο σας.

στο Σκορπιό. Μπορεί η μέρα να ευνοεί τον εργασιακό σας τομέα, όμως χρειάζεται και από μέρους σας προνοητικότητα, μέτρο, καλή οργάνωση για να βάλετε βάσεις για το μέλλον. Απολαύστε τη ζωή σας κοντά σε άτομα που ξέρετε ότι σας αγαπούν και εκτιμούν. Να μένετε μόνο κοντά σε αυτούς που σας εκτιμούν, παιδιά. Μακριά αυτοί που δεν μας εκτιμούν.

0: εξελίξεις γύρω από την εργασία σας τρέχουν και πρέπει να κινηθείτε πιο γρήγορα και πιο συντονισμένα για να μην χάσετε πολύτιμο χρόνο και σημαντικές ευκαιρίες. Μην δημιουργείτε προβλήματα στη συναισθηματική σας ζωή με αντιζηλίες. Μη ζηλεύετε!
1: Ωραία, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ ως κανένας άλλος.
0: Μανούλα μου,

0: Κόκερος λοιπόν, οι προδιαγραφές είναι σχεδόν παντού άριστες, Καλουδημό.
1: Βέβαια.
0: Αλλά επειδή η καθημερινότητά σας θα γίνει αρκετά φορτωμένη και βαρετή, προσέχετε τι θα υποσχεθείτε, τι θα πείτε και τι θα υπογράψετε. Το νου σου που θα βάλεις την υπογραφή σου. Σας ευχαριστούμε πολύ που σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια, παιδιά.
1: Λέει τι θα υπογράψω.
0: Ναι, λέει τι μην υπογράψεις σήμερα. Προσοχή. Να υπογράψεις, αλλά με προσοχή.
1: Γεια σου, Ελένη.

0: Γεια σου Ντόνα. Στα Καλάβρητα.
1: Και περνάω στους υδροχώους. Μελετήστε προσεκτικά κάθε σοβαρή απόφαση που παίρνετε, σκεπτόμενη τη βελτίωση της οικονομικής σας θέσεως, μια και οι καθυστερήσεις θα είναι τόσες όσες και οι ευκαιρίες. Με το να βάζετε το πείσμα μπροστά όταν οι άλλοι αντιδρούν διαφορετικά, δεν κερδίζετε τίποτα.

0: τα ψαράκια θα βάλεις το τελευταίο.
1: Okay.
0: Μη βιάζεστε να αναπτυχθείτε κοινωνικά πιέζοντας τους άλλους, γιατί οι υποσχέσεις που σας έδωσαν κάποιοι είναι πολύ πιθανό να μην εκπληρωθούν στο βαθμό που περιμένατε. Αποφύγετε επιπολαιότητες που μπορεί να σας στοιχήσουν ακριβά στο μέλλον.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολο στο Βιτάρα σου και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας το 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Σφαίρα. 96,6.

Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για δίλημα, να κάνουμε όμως βέβαια και την κλήρωση για Βαλμά, έτσι, που είναι το ψυγείο γεμάτο τυριά από το Βαλμά. Αυτή η απίθανη φέτα με 70% πρόβιο και 30% γίδινο, αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, αρχίζει πλέον και κατευθύνεται σε όλη την Ελλάδα και σιγά σιγά θα μπορείτε να το έχετε, δυστυχώς όχι σε μεγάλες ποσότητες. Είναι μεγάλη τιμή που στην Ελλάδα έχουμε Βαλμά. Ρωτήστε τους φίλους σας στη Βόρεια Ελλάδα για ποιο λόγο 60 χρόνια σάρωνε και τώρα ευτυχώς κατεβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μακάρι να το βρείτε. Βαλμά, να πάτε και το Κοφινάκι που είναι το μοναδικό, ξαναλέω, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Κοφινάκι Βαλμά. Λοιπόν, σήμερα δεν θέλω να πω άλλα πράγματα. 69-36-10-10-22 για να κάνετε το, να στείλετε μήνυμα για το ψυγείο και βέβαια και για τον Μπαρμπαλιά που και εδώ έχουμε τη δωρεπιταγή 50 ευρώ για Μπαρμπαλιά. Να πάτε σε ένα από τα καταστήματα που έχει Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χαλάνδη, Σαρονίδα και Χίλτον να φάτε αυτό το απίθανο κεμπάπ. Οπότε γράψτε εκεί Μπαρμπαλιά 69-36-10-10-22 για να κάνουμε την κλήρωση και τον Μπαρμπαλιά που σημαίνει Παρασκευή. Τα λέω όλα μαζί λόγω του πάρτι που σε λίγο θα ξεκινήσει. Οπότε εκεί θα λέμε λίγο λιγότερα πράγματα για να έχετε πιο πολύ ώρα για πάρτι. Μπαρμπαλιά και να θυμάστε ότι είναι ό,τι πρέπει το Σαββατοκύριακο και με του πολλού κωδικού και μια καταπληκτική κατασκευαστική μονάδα που γίνονται όλα υπέροχα. Είναι έτσι, θυμίζει τη παλιά τις μανάδες μας και όλα αυτά που έφτιαχναν. Παρακαλώ, δίλημα ζωής.

0: Λοιπόν, το δίλημα, παιδιά, για σήμερα το έστειλε η Ζωή. Η Ζωή. Ναι, η Ζωή. Η Ζωή είναι παντρεμένη εδώ και 3-3,5 χρόνια με τον Αλέξανδρο και έχουν μαζί τους και δύο πανέμορφα παιδιά. Ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, όπως μας λέει εδώ η Ζωή. Ποιο είναι το πρόβλημά της? Όχι, το λέει η ίδια για τα παιδιά της. Ποιο είναι το πρόβλημά της? Ο σύζυγός της έχει μια χρηματιστηριακή εταιρεία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο ιδιοκτήτης, είναι ο CEO της εταιρείας.
1: Μάλιστα. Μεγάλη εταιρεία.
0: Ναι. Έχει, λέει, παρατηρήσει ότι η γραμματέας του, η διαιτέρα του, που είναι έξω από το γραφείο του, του την πέφτει. Είναι, λέει, καψούρα μαζί του και κατά την άποψή μου, πάντα το λέω, έχω δει το πώς του μιλάει, το πώς ντύνεται στο γραφείο, το πώς συμπεριφέρεται όταν μπαίνει μέσα στο γραφείο και ενδεχομένως να μην ξέρει ότι είμαι εκεί ή το να μπω εγώ σε ανύποπτο χρόνο. Το πώς παίρνει τα μηνύματα στο κινητό, αν τα δείτε, λέει, όλα έχουν μια ερωτική εσάνς μέσα. Όλο και οι διαζώσεις, συναντήσεις τους και τα μηνύματά τους.
2: Ναι.
0: Του το έχω πει, το έχω συζητήσει μαζί του. Ο ίδιος μου λέει ότι ναι, okay, και εγώ ενδεχομένως κάτι να έχω καταλάβει, αλλά δεν με νοιάζει. Ενδεχομένως, λέει, να τον κολακεύει κιόλας όλο αυτό. Το δίλημά μου, λέει, ποιο είναι και γιατί σας στέλνω email. Να την πιάσω ντόμπρα και να της μιλήσω. Να της πω ότι έχω καταλάβει το και το. Δεν μ' αρέσει το στυλ σου απέναντι στον άντρα μου. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που του μιλάς. Έχεις έναν παραπάνω ερωτισμό. Έχει οικογένεια, έχει γυναίκα, έχει παιδιά. Σε παρακαλώ, άλλαξε λίγο τον τρόπο σου.
1: Πώς
0: του
1: μιλάει,
0: να
1: δηλαδή
0: το αφήσω έτσι και να προχωρήσουμε. Δεν είμαι μπροστά, η αλήθεια είναι, Γρηγόρη μου.
1: Μάλιστα.
0: Στις συναντήσεις τους.
1: Ναι, είπα, μήπως νομίζει.
0: Αν είναι να έχω άποψη, θα με φωνάξετε μια μέρα να δω.
1: Μήπως νομίζει.
2: Μήπως
0: να έχω και εγώ την απόδοση στο Γρηγόρη μετά.
1: Μήπως νομίζει, ρε φίλε, αυτό λέω. Αυτό θέλω να πω.
2: Καλά, παιδιά, όταν αισθάνεσαι κάτι, σίγουρα κάτι τρέχει. Το πιστεύω αυτό. Καλά.
3: Εντάξει,
2: τώρα.
3: Όχι πάντα, μωρέ. Εντάξει.
2: Όταν αισθάνεσαι ξαφνικά κάτι περίεργο, κάτι υπάρχει. Για να το αισθάνεσαι, κάτι υπάρχει.
0: Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
2: Εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Εσύ θα με τις μιλαγές?
2: Όχι.
0: Όχι, ε.
2: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Αν εμένα την έβλεπα μπροστά μου να κάνει κάτι, θα τις μιλούσα. Αν έβλεπα μπροστά μου κάτι πολύ. Κατάλαβες, που θα με ενοχλούσε.
0: Πολύ 38.
2: Όχι, κάτι που θα με ενοχλούσε.
0: Όχι, ρε,
2: εμένα.
0: Παιδί μου, απλά έχει έναν ερωτισμό στον τρόπο
2: αλλά
0: που μιλάει.
2: Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτός που φταίει πάντα. Φταίει εισαγωγικά, έτσι. Γιατί ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αυτός όμως που μας δίνει το δικαίωμα δεν είναι ποτέ ο άλλος. Είναι ο άνθρωπός μας. Αν, όπως λέει, μπορεί να αποδεχτεί ότι ο άντρας της κολακεύεται από αυτό, τότε να μην την ενοχλεί που και η άλλη του την πέφτει.
0: Ναι.
2: Το πρόβλημα είναι ο άντρας της. Αν εκείνος κολακεύεται, σημαίνει, και αρέσκεται στο να κολακεύεται, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει θέμα. Όχι ότι η άλλη που του την πέφτει. Ο καθένας μπορεί να μας την πέφτει.
0: Να του απαιτήσω, λέει, να φύγει από εκεί, να αλλάξει γραμματέα.
2: Αυτό είναι κάτι που ο ίδιος θα έπρεπε να οριοθετήσει. Αν ο ίδιος αισθάνεται ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση του με τη γυναίκα του, με την οποία έχει κάνει οικογένεια, για μένα εκείνος πρέπει να οριοθετηθεί. Και αν πραγματικά.
3: Αν δεν το κάνει, αυτή τι πρέπει να κάνει?
1: Ο άντρας
3: αυτό
1: τι λέει.
2: Είπα, δεν
1: τι
2: είναι πάντα εύκολο, παιδιά, να διώξει έναν άνθρωπο από κοντά σου.
0: Είπα πριν.
1: Μπες και μετά.
0: Όχι, δεν μπορώ να πω μετά.
1: Τι είπα άντρας της, Νάση?
2: Ότι δεν τρέχει τίποτα.
1: Βλέπεις.
2: Ό,τι λένε πάντα όλοι.
0: Ό,τι μπορεί,
1: ό,τι λένε πάντα όλοι. Βέβαια. Δεν θα στηρίξει κανέναν άντρα ποτέ.
3: Αν ενοχλεί,
2: δεν είπα,
3: όμως,
2: είπα όλοι. Δεν είπα όλοι οι άντρες και οι γυναίκες λένε το ίδιο.
1: Όλοι οι άνθρωποι δηλαδή εννοείς.
2: Είπα όλοι.
0: Λέει ότι μπορεί και να ισχύει. Και εγώ βλέπω, μπορεί να είναι και το στυλ της. Δεν με νοιάζει τι είναι. Δεν ασχολούμαι. Είναι αυτή που είναι σωστή στη δουλειά τη.
1: Κάνει πολύ δικό σου το πρόβλημα κάθε φορά, Παναγία. Ειλικρινά.
0: Όχι, σου λέω, διαβάζω εδώ πέρα τι λέει η γυναίκα. Ότι δεν με νοιάζει. Του το είπε, το έχει μοιραστεί μαζί του. Και τη λέει: εγώ δεν ασχολούμαι, δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει η οικογένειά μου, με νοιάζει εσύ. Από τη στιγμή που είναι καλή στη δουλειά τη, δεν με νοιάζει. Όντω μπορεί να έχει λίγο παραπάνω έτσι, ερωτισμό. Όντω μπορεί να είναι λίγο πιο θηλυκή, λίγο πιο προκλητική. Αυτή είναι τώρα, τι να κάνουμε. Αυτό το προσπαθεί.
1: Και θέλει να τη διώξει δηλαδή τώρα.
0: Ρωτάει την άποψή μας, να την πιάσω, να
2: της
0: μιλήσω.
2: Ή όχι.
0: Να ζητήσω στον άντρα μου να.
1: Να την πιάσει σαν γυναίκα, να της πει ότι θέλω να ξέρει ότι.
0: Μα δεν έχει κάτι το μεμπτό να
1: ξέρει. Ξαναλέω, μπορεί να της πει ότι μπορεί να είσαι αδικό.
3: Έλα, μωρέ, Γρηγόρη, κατηνίστηκα είναι αυτά τώρα.
1: Φίλε, δεν είναι κατηνίστηκα από τη στιγμή που το νιώθει. Από τη στιγμή που.
3: Ρε
1: φίλε μου, γλυκέ.
3: Καθόμαστε να συζητάμε κάτι.
1: Ναι, φίλε μου, εγώ αν ένιωθα ότι κάποια στιγμή θα το πιάνα τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν ο άνθρωπο μου δούλευε με κάποιον που εγώ νιώθω ότι μαζί του πάει χρονό, το έλεγα λάθο να σου πω. Θέλω να ξέρει την αλήθεια. ότι, ότι νιώθω άσχημα, να ξέρεις. Ναι. Δεν μπορώ να. Δεν έχω κάτι να
0: πρόβλημά σου, θα σου λέγα.
1: Καλά, δεν είναι παντατίθετο. Δεν είναι παντατίθετο.
3: Θα σου πω τη δουλειά μου επειδή εσύ νιώθεις
1: άσχημα. Είπα να χάσει. Τη δουλειά σου θα την έχανες αν δεν το έλεγα. Αν έβαζε τον άντρα μου από πίσω.
0: Μου, από τη στιγμή που δεν έχει κάτι το μεμπτό και κάτι δεν του έχει εκφράσει κάτι αυτή, δεν μπορεί να πει κάτι.
3: Αυτό το πιστεύει εσύ, εγώ δεν το
1: ναι.
3: πιστεύω κάτι.
1: Ρε φίλε, ναι, αλλά τον άνθρωπο σου είναι, δεν θα τον αφήσει να σου πει αυτό που νιώθει.
2: Τον άνθρωπο στη δουλειά έχει ο ξένο άνθρωπο να μα το πιάσει. Να του πιάσει, να του πει τρέλα σου.
1: Α, η τρέλα σου είναι.
2: Μπορεί να είναι τρέλα σου.
1: Δεν πρέπει να το ξέρει όμως ότι.
2: Αν, εγώ είπα, αν έχει κάνει κάτι μπροστά στα μάτια μου, τι, αν κάνει κάτι.
1: Κάνει μπροστά στα μάτια μου. Τι να κάνει μπροστά στα μάτια σου, έναν
2: συλλέγκο.
0: Να πιάσει
2: μου...
0: ένα μήνυμα σεξουαλικού του
1: περιβάλλοντος. Αυτό μετά είναι, παιδί μου, τι
2: όχι,
1: να
2: όχι, μπορεί να είναι μπροστά μου και να κάνει κάτι, μια κίνηση που να με ενοχλήσει. Και να της πω, σου παρακαλώ, να είσαι πιο διακριτική. Θα το κάνω αυτό. Άλλο να γίνει κάτι μπροστά στα μάτια μου. Αλλά το να φαντάζομαι εγώ κάτι και. Και σου λέω και πάλι, εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος, ο άντρας της πρέπει να βάλει τα θέματα σε τάξη. Δεν φταίει ποτέ ο τρίτος.
0: Για λέει με ενοχλεί. Καταρχάς λέει μένουν και μέχρι αργά το βράδυ για λόγω δουλειάς. Όχι οι δυο τους και πολλοί στην εταιρεία.
1: Εγώ θα το έλεγα.
0: Μένουν μέχρι αργά
2: το βράδυ.
1: Εγώ θα το πω. Δώσε το τηλέφωνο της κοπέλας.
0: Τι θα της πεις.
1: Θα της πω ότι κοίταξε να δεις.
2: Αυτό που πιστεύει σημαίνει.
0: Άσε με λίγο. Ναι, πες Γρηγόρη. Πες.
1: Τι έλεγα, ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν με ξέρεις.
0: Δεν πειράζει.
2: Αλλά επειδή διάβασα τα μηνύματα που έστειλε στον Παναγί.
1: Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω.
0: Όχι, τη γραμματέα παίρνει.
1: Τη γραμματέα παίρνω.
2: Α, τη γραμματέα, ναι. Νομίζω ότι θα το πούμε στην κοπέλα τη σύγκρουση και
0: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω.
0: Ωραία.
1: Δεν χρειάζεται να μάθουμε ποιοι
3: είμαστε. Υποφέρεις και
0: πολύ ωραία.
1: Μου αφήσει να μιλήσω σοβαρά. Δεν
0: ξέρω. Πετε μου, ξέρει
1: πόσο πολύ.
2: Έλα, παιδιά, γιατί έχουμε και το Sphere Voice.
1: Λοιπόν, σε παίρνω τηλέφωνο. Λέω, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Το τηλεφώνημα είναι άκρος φιλικό, ούτε προειδοποιητικό, ούτε εκβιαστικό.
0: Πολύ ωραία.
1: Το κάνω απλά για να σου πω κάτι. Ότι. Υπάρχει στην περιάζουσα
0: ατμόσφαιρα.
1: Ατμόσφαιρα περιάζουσα, καλά το είπα και πριν.
0: Ναι, δεν πειράζει τώρα.
2: Περιρέουσα.
0: Δεν ακούει ο Παπαγιώτη.
2: Κατάλαβα, συγγνώμη μου, κατάλαβα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι πρωί-πρωί και στην περιέωση ατμόσφαιρα υπάρχει λοιπόν ένα συνέστημα ότι υπάρχει ένα φλερτ με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Ωραία.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι παντρεμένος. Να ξέρεις ότι.
0: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, μα δεν είπε. Να το ξέρεις, λέω.
0: Να το ξέρω κάτι που δεν υπάρχει.
1: Σε προειδοποιάω.
0: Άρα είναι προειδοποιητικό.
1: Σε ειδοποιάω.
0: Γιατί θα συμβεί τι με προειδοποιητικό.
1: Για ποιο. Να είστε καλά, καλή χρονιά, χρονιά πολλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και εσείς, να είστε καλά, γεια σας.
0: Δεν σε έχει εκνευρίσει ήδη.
1: Όχι. Το έχει πάρει το μήνυμα, πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, γεια σας. Καληνύχτα.
0: Καλή χρονιά.
1: Καλή χρονιά.
0: Πρώτα χρονιά θα την πάρεις.
1: Όχι, θα την πάρω Πάσχα. Έτσι, θα καταλάβει εκείνη. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Δεν νομίζω να επηρεάσει.
1: Βρε, εγώ σου είπα τι θα γίνει. Τώρα, εσύ να πάρουμε και δύο τηλέφωνα στον αέρα. Τι θα κάνανε κάποιοι άλλοι έτσι, κύριοι ή κάποιοι.
0: Γιατί κυρίες. Δεν το απαιτεί να τη διώξει να τελειώνουμε.
1: Αυτό, είναι αυτό που λες, αυτό που κάνεις είναι
0: τι
1: χειρότερο.
0: Έγινε, παιδιά.
1: Αυτό που κάνεις είναι χειρότερο. Να διώξει έναν άνθρωπο, δηλαδή, ενώ μπορεί να τον αδικείς.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: άμα είναι.
1: Όχι. Όχι. Σούρδο! Παρακαλώ.
3: Τι παρακαλώ,
4: καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Πώς είμαστε.
2: Καταπληκτικά.
4: Χαίρομαι, χαίρομαι.
2: Για πες μας.
4: Να πω για το θέμα. Εγώ έχω να πω ότι όποιος άντρας σέβεται τον εαυτό του, την οικογένειά του, τη γυναίκα του, δεν αφήνει να έχει αμφιβολίες ο άνθρωπος του.
2: Ακριβώς.
4: Και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει από μόνος του να βάλει κάποια όρια και να το αφήσει επαγγελματικό το θέμα από τη στιγμή ήδη που η γυναίκα του έχει κάνει και μια κουβέντα. Το θεωρώ λίγο. Όχι λίγο, το θεωρώ πολύ λάθος.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ, είναι αυτό που λέω και εγώ. Ότι...
0: Δύο λεπτά, ρε παιδιά, γιατί τώρα είμαστε εκτός θέματος.
2: Εμείς δίνουμε δικαίωμα. Αυτό σου λέει ότι ο άντρας, στον άντρα, ο άντρας πρέπει να το κανονίσει.
0: Δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον άντρα της. Δεν έχει καμία αμφιβολία για τον άντρα της αυτή. Δεν της αρέσει ο τρόπος που κινείται και φέρεται η συγκεκριμένη γυναίκα.
2: Παναγή, η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται έτσι γιατί ο άντρας της έχει δώσει το δικαίωμα.
0: Όχι.
2: Δεν υπάρχει όχι. Εγώ, εάν κάποιος με ενοχλεί ή τον βλέπω και μου φέρεται κάπως περίεργα, θα του πω. Μαζέψου.
0: Μα δεν είναι, έτσι είναι το στυλ της. Δεν είναι ότι φέρεται.
2: Δεν υπάρχει έτσι είναι το στυλ και μου λες CEO σε μεγάλη εταιρεία. Αυτά δεν υπάρχουν. Μαζεύεσαι, ξεκάθαρα.
4: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Ο άλλος έχει δώσει δικαίωμα τώρα. Μην τα ρίχνουμε. Πάμε να βρούμε τώρα τις γυναίκες ή τους άντρες. Δεν φταίει κανένας. Φταίει ο άνθρωπός μας.
4: Και οι δύο φταίνε. Φταίει και ο άλλος από τη στιγμή που ξέρει την περίπτωση και πάει να κάνει μια κίνηση σε άνθρωπο που έχει οικογένεια, παιδιά κτλ. και φταίει και ο άλλος που κάθεται και δέχεται κάποια πράγματα για να.
0: Κάτσε ρε παιδιά, δηλαδή έχω εγώ μία στο επαγγελματικό μου περιβάλλον μία γυναίκα η οποία είναι λίγο περισσότερο διαχειτική, ναι. Γιατί έτσι είναι το στυλ της. Ναι. Θα πάω εγώ τρελός μόνος μου να της πω, ξέρεις κάτι, μην είσαι τόσο διαχειτική γιατί με ενοχλεί.
2: Κανένας
0: δεν θα το κάνει.
2: Όταν θα τη δει.
4: Αν ότι αρχίζει και σου κάνει πέσιμο.
0: Μα δεν έκανε πέσιμο.
2: Τι εννοεί διαχειτική, βρε Παναγία, να
3: σου πω.
0: Έχει ένα περισσότερο σεξισμό στον τρόπο που μιλάει.
2: Δεν με νοιάζει εμένα μια άλλη είναι σεξ. Και τι σημαίνει αυτό, θα πούμε στην κάθε μία πώ θα
0: είναι.
3: Αν στη δουλειά τη γυναίκα σου έρχονταν ένα άντρα και ήταν λίγο πιο διαχειτικό, τι θα έκανε.
0: Δεν απαντάω σε ερωτήσει παγίδα.
3: Όχι, καλή παγίδα. Γιατί παγίδα.
2: Σε ρωτάω.
0: Γουστάρο θα έκανα.
2: Τι μπορεί να έχει δει η κοπέλα και να την έχει ενοχλήσει. Η δικιά μας που μας έστειλε το mail.
0: Είπαμε ότι έχει ένα περισσότερο σεξισμό στον τρόπο που φέρεται.
2: Άλλο, σεξι, όχι σεξισμό.
0: Ναι.
2: Τι είναι λοιπόν αυτό που μπορεί να κάνει.
0: Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει. Τι να
2: αυτό σου λέω. Λέει, στέλνει μηνύματα ή οτιδήποτε. Ναι, άλλο είπε. Ότι στέλνει μηνύματα, ότι αυτό, ότι εκείνο.
0: Επαγγελματικού περιεχομένου, αλλά θα στείλει ας πούμε μήνυμα, λέει 11 ώρα το βράδυ. Πού είναι για δουλειά, στέλνει.
2: Φυσικά και στέλνει αν είναι για δουλειά και το έχει ζητήσει ο άλλο.
0: Την κοπέλα αυτή την ενοχλεί.
2: Γιατί αν δεν είναι για δουλειά.
3: Όχι,
2: τώρα θα μας πεις εσύ.
3: Όχι,
2: περίμενε, περίμενε. Λέει την κοπέλα αυτή την ενοχλεί. Ναι. Εγώ, για να σου στείλω μήνυμα 11 η ώρα, αν είμαστε συνεργάτες, σημαίνει ότι μου έχεις πει να σου στείλω μήνυμα.
0: Ναι,
2: ή μου έχεις αφήσει το δικαίωμα να σου στείλω.
0: Σωστό.
2: Αν ενοχλεί τη γυναίκα μου, ή αν δεν υπάρχει λόγος να μου στείλεις εκείνη την ώρα για τη δουλειά, εγώ φταίω. Δεν φταίει ο άλλος που θα μου στείλει, γιατί θα σου πω εκείνη την ώρα, okay, μπορούμε να τα πούμε αύριο στο γραφείο. Σε παρακαλώ πολύ, μη μου στέλνεις μηνύματα τέτοια ώρα.
0: Όχι, δεν το έχει κάνει, λέει αυτό.
2: Άρα λοιπόν, δεν φταίει αυτή, φταίει αυτός.
4: Δεν ξέρω, βασικά έχουμε μπερδέψει το θέμα, από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι.
4: Δεν έχουμε καταλάβει.
2: Κι εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Ρε παιδιά, να το ξαναπώ μία από την αρχή για να το καταλάβω.
2: Τα έχω γραμμένα, Παναγή.
0: Πες το.
2: Άντε πάλι, τι να καταλάβουμε. Η ζωή είναι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο, έχουν δύο κοριτσάκια. Αυτός είναι CEO μιας μεγάλης εταιρείας και του πέφτει γραμματέας του. Εκείνος λέει ότι δεν
0: πέφτει. Μα δεν του την πέφτει. Αυτό λέει
2: στην
0: η γυναίκα.
2: Αρχή
0: εδώ.
2: Ότι πέφτει.
0: Όχι. Εγώ
2: να
0: θεωρώ, λέει, ότι.
2: Μίλησε να το αφήσει έτσι.
0: Εγώ λέει, θεωρώ.
1: Είναι θεωρεί, Ρενά, τόσο ώρα κάνουμε μια συζήτηση και δεν έχει καταλάβει
2: μα
1: τι κάνει.
2: Μα καλά, μα είπε ότι αυτή κάνει πράγματα.
1: Όχι, εκεί η γυναίκα του θεωρεί ότι την πέφτει η γραμματέα του.
0: Δεν έχει όμω κάνει κάτι το μεμπτό να αποδειχτεί ότι την πέφτει. Βλέπει ότι είναι
1: εδώ,
0: λίγο περισσότερο. Έχει
1: στείλει εμένα ένα φίλο που κάποια κυρία, ενώ αυτό είναι ο ιδιοκτήτη μια εταιρεία, μια περνούσε έξω από το παράθυρο συνέχεια από το γραφείο του και κουνιότανε.
0: Ναι.
1: Και φαινόταν ότι συνεχώ και το κοιτούσε και το κλείνει το ματάκι και οτιδήποτε άλλο.
0: Εκεί είναι πέσιμο.
1: Εκεί και τη λέει ο ίδιο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σταμάτα να το κάνει αυτό. Γιατί θα θέλω να συνεχίσει αυτό.
0: Ναι, Γρηγόρη μου, εκεί όμω είναι ξεκάθαρο πέσιμο. Κλείνει ματάκι, κουνάει κόλλο, τι άλλο.
2: Όχι, μπορεί να είναι φιλική, για τι γίνεται. Και να κλείνει το ματάκι, τι έγινε.
0: Καλά,
2: μα
0: είναι φιλική.
2: Τέλο πάντων, εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπό μα είναι αυτό στον οποίο πρέπει να μιλήσουμε και όχι ένα άνθρωπο ξένο ο οποίο δεν μα θέσει κάτι.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό και
2: αυτό. Τι δουλειά έχει να πα να μιλήσει στον ξένο.
4: Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο και πρέπει να σεβόμαστε τον άνθρωπό μας.
2: Ακριβώς.
4: Πριν τον βάζουμε σε σκέψεις και ανασφάλειες.
2: Δηλαδή και μόνο που ο άντρας σου σε βάζει να σκέφτεσαι ότι εσύ θα πας ότι θα σε κερατώσει, σημαίνει ότι κάτι τρέχει. Δεν είναι normal αυτό.
1: Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Πάρουμε κούμερα τηλεφωνήσει για το φινάλε. Μήπως το σηκώσει
2: κάποια κυρία. Έχουμε και σφαίρα voice.
1: Ναι, όχι σφαίρα voice δεν έχουμε.
2: Έχουμε, σημαίνει το τελευταίο.
1: Άλλο τελευταίο, δεν είναι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, φίλε μου.
4: Και σε όλη την παρέα.
2: Είναι λες και το έκλεισε ο προηγούμενος και ξαναπήρε
1: τηλέφωνο.
2: Ναι,
1: διαφωνεί. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
4: Όχι, δεν είμαι ο ίδιος ο προηγούμενος.
2: Δεν το ξέρω, το κατάλαβα.
4: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι από την αρχή ο άντρας πρέπει να βάζει τα πράγματα στη θέση του στον εργασιακό του χώρο. Και επειδή έχει καταλάβει και είμαι σίγουρος ότι το λέει και η ίδια η ζωή, πως την είπατε η κοπέλα, το έχει πει στον άντρα της ότι τον ενοχλεί, την ενοχλεί, συγγνώμη, το γεγονός ότι η γραμματέας είναι έτσι διαχειτική κτλ. Κτλ. Ο ίδιος θα πρέπει να μιλήσει και να βάλει τα πράγματα στη θέση του και να πει στη γραμματέα του, μαζέψου.
0: Άντε πάλι το ίδιο να ξαναπούμε.
2: Ρε Παναγή, γιατί δεν δέχεσαι ότι έχουν πάρει δύο άντρες τηλέφωνο και λένε ότι δεν φταίει η κοπέλα, αλλά φταίει ο ίδιος ο άντρας. Γιατί δεν το δέχεσαι?
4: Παναγή,
2: γιατί?
4: Μπορεί πραγματικά αυτή απλά να είναι έτσι λίγο σεξουαλική.
2: Υπάρχει και άλλος
4: λίγο
2: τρόπος να το πεις στον άλλο. Μπορείς να του πεις, ξέρεις κάτι, επειδή είσαι σε μια πολύ έντονη προσωπικότητα που μπορεί να αφήνεις κάποια πράγματα να παρεξηγούνται, σε παρακαλώ πολύ να είσαι πιο διακριτική. Δεν είναι κάτι κακό να το πεις.
0: Α, αυτό ναι, αλλά όχι ότι έχει κάνει κάτι για να τις μαζέψει.
2: Μα δεν είναι χρειάζεται.
0: Δεν κάνει κάτι για να μαζεύει.
2: Όχι, αλλά μπορείς να πεις στον άλλον να είσαι πιο διακριτικός.
0: Τι διακριτικός, αυτή είμαι.
2: Όχι, μαζί μου θέλω να είσαι πιο διακριτική.
0: Μα έτσι είμαι με όλους, δεν είμαι μόνο μαζί σου.
2: Μπορείς στο γραφείο, σε παρακαλώ πολύ, να έρχεσαι πιο κοσμιοντυμένος. Εγώ σε μεγάλες εταιρείες μας λένε μέχρι και τι παπούτσες θα φορέσουμε. Δεν σε καταλαβαίνω τι είναι αυτό που λες.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ λέω εδώ ότι η κοπέλα λέει δεν κάνει κάτι το μεμπτό για να.
2: Άμα δεν έκανε κάτι το μεμπτό, δεν θα μας έστελνε mail αυτό. Το κορίτσι το μας έλεγε να κάτσουμε να την πιάσει.
0: Απλά είναι γενικότερα λίγο σεξουαλική.
1: Είναι μερικές γυναίκες που, σαν σύζυγος κάποιου, ας πούμε, δεν της αρέσει γιατί μπορεί να είναι πολύ ωραία.
2: Μα ο άντρας της μας είπε ότι δεν το αρνήθηκε και ότι νιώθει ότι τον κολακεύει.
1: Και αυτό κακό είναι.
2: Ναι, κακό είναι.
1: Α, αλήθεια. Δηλαδή να πάει να πάρει κάποια.
2: Γρηγόρη, μάκου να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι όταν ξέρεις ότι κάποιος σε γουστάρει και είναι στο περιβάλλον σου,
1: ναι,
2: και κολακεύεσαι πάρα πολύ, ναι, από αυτό και δεν, ναι, κόβεις τα πράγματα, ναι, σημαίνει ότι δίνεις και ένα δικαίωμα.
1: Άσε μας, ρε Νάση. Επειδή κολακεύεσαι. Κάθε μέρα μπορεί να κολακεύεσαι από
2: κάποιον. Άλλο από έναν άγνωστο και άλλο από ένα στενό συνεργάτη.
1: Μπορεί από ένα γραφείο μέσα να κολακεύεσαι.
2: Συγγνώμη
1: λίγο, υπάρχουν πολύ ωραίοι άντρες και γυναίκες. Άσε με να τελειώσω, δεν έχω πει τίποτα σε αυτή την ιστορία. Μόνο μιλάς. Συγγνώμη, παρακαλώ, να πω
2: και
1: εγώ κάτι.
2: Να έξω και μιλήσω στο τηλέφωνο.
1: Ναι, μιλήσω στο τηλέφωνο γιατί έγινε κάτι. Άρα θέλω, λοιπόν, να πω και εγώ αυτό που τόση ώρα απουσιάζω. Λέω, μπορεί σε ένα γραφείο, ένα ωραίο άντρα, μια ωραία γυναίκα, να κολακεύεται ή να τη φλερτάρουν, να τον φλερτάρουν πολλές και πολλοί. Τι πρέπει να τις διώξεις όλες?
2: Όχι, βέβαια.
1: Ε, τότε.
2: Σου λέω ότι εδώ μιλάμε για την πιο στενή του συνεργάτη, δεν τη γραμματέα του. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εγώ θεωρώ ότι ο άντρας αυτός πρέπει να οριοθετηθεί. Και όχι η γυναίκα του να πάει και να πιάσει.
1: Να οριοθετηθεί, τι είναι, βραχονισίδα.
2: Να της πει, ναι, η βραχονισίδα πρέπει να είναι κάθε άντρας που σέβεται τη γυναίκα του.
1: Έλα ρε Νάση, άστα αυτό το πράγμα. Άστα αυτές τις υπερβολές να σέβεται
2: αυτό
1: τη γυναίκα.
2: Πιστεύω.
1: Τι σέβεται, δεν έκανε τίποτα ο άνθρωπος. Είπε και την αλήθεια.
2: Μα ότι
1: απλά
2: κολακεύομαι.
1: Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν είπε, δεν είναι. Κολακεύομαι.
2: Η ανάγκη του όμως να κολακεύεται δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση του με τη γυναίκα του.
1: Στο μυαλό της.
2: Όχι, δεν στο μυαλό της. Γιατί για να κολακεύεται αυτό σημαίνει ότι όντως οι άλλοι τον φλερτάρει.
1: Συμβουλή. Να πηγαίνει αυτός με τις πιτζάμες αξίριστος και με, έτσι
2: να κάνει με την εμφάνιση.
1: Και να μην κάνει αυτό. Μπάνιο.
0: Εγώ έχω να του προτείνω του ανθρώπου, αν μας ακούει τώρα, να χωρίσει τη γυναίκα και να πάει με την ιδιαιτέρα.
1: Τι πέταξα.
3: Και εγώ αυτό θα κάνω.
0: Ναι,
4: να τελειώνουμε. Πέταξε την κυρβομβίδα.
0: Ναι. Να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Χωρίζεις με τη γυναίκα σου και τα φτιάχνεις με την γραμματέα.
4: Όχι, έχει δύο παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να είμαστε λίγο σοβαροί.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλά, γεια σου, είσαι γλυκύτατος. Ένα θέμα που δεν περιμέναμε ότι θα φέρει τέτοιες αναταραχές κυριολεκτικά στο ραδιοφωνικό.
2: Δεν φέρει καμία αναταραχή. Όλοι το ίδιο πράγμα είπανε.
1: Ναι. Μάλιστα. Τέλος.
3: Το τέτοιο, voice τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε και το τελευταίο τραγούδι σφαίρα voice, γιατί έχουμε και το πάρτι.
2: Έτοιμη.
1: Ναι, θα πείτε καμιά αναφορά πιο πριν, παρακαλώ. Για πες καμιά αναφορά, Παναγή.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Πες μια αναφορά, ναι, πες. Λοιπόν, είναι καλοκαίρι, έχουν έρθει πολλές αναφορές, παιδιά, έχουν έρθει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω είναι η τελική ευθεία. Το καταλαβαίνετε ότι και τα διαφημιστικά μηνύματα μέσα από την εκπομπή μας είναι επίσης πολύ σημαντικά και για εσάς να ακούτε τι συμβαίνει και λίγο στην αγορά, έτσι. Γιατί εγώ πάρα πολλές φορές έχω γλιτώσει πράγματα ακούγοντας διαφημίσεις. Επειδή κάποια στιγμή τις διαφημίσεις κάποιοι προσπαθούν να τις ξεπεράσουν. Αν δεν υπήρχαν διαφημίσεις, δεν υπήρχαν ούτε τα ραδιόφωνα, ούτε τηλεοράσεις, ούτε κανένας. Πάμε, Παναγή.
0: Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια μας, οι συνήθειες, οι ρυθμοί, η ζωή μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Γιατί από το 1988 μέχρι σήμερα δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Για τη Σφαίρα Voice, για το τελευταίο μας τραγούδι που έρχεται από το συγκρότημα Ο Κανένας. Και η στίχη και η μουσική. Το τραγούδι λέγεται Ίκαρος. Είναι heavy rock, φλαμένκο, κιθάρα λέει και τσαραγκό. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό. Λοιπόν, θυμίζει λίγο λέει το Ταξιδιάρα Ψυχή και η δυσολία στο τέλος παραπέμπει σε Judas Priest, Maiden, Thin Lizzy κτλ. Παραλύζει τη μοίρα του Ίκαρου με ένα νεαρό που τρέχει με τη μηχανή του και οι δυο επαναστατούν και προσπαθούν να ξεχωρίσουν. Λοιπόν, η ομάδα λοιπόν Ο Κανένας έχουν έδρα στην Αθήνα, είναι ανεξάρτητοι καλλιτεχνικά, έχουν τραγούδια με αγγλικό και ελληνικό στίχο και συχνά συνδυάζουν folk παραδοσιακά στοιχεία με ποντιακή λύρα, κλαρίνο και σκληρό ροκ ήχο. Τους αρέσουν πάρα πολύ και οι παραδοσιακοί ρυθμοί. Θα τους αρέσουν να συνδυάζουν φαινομενικά διαφορετικά πράγματα. Όλα αυτά όμως γίνονται μια υπέροχη μουσική. Ίκαρος λοιπόν, στίχη μουσική Ο Κανένας και καλή επιτυχία. Voice.

0: Λοιπόν, να ευχηθούμε στα παιδιά καλή τύχη και κάπου εδώ, αγαπημένε Νίκο, να πούμε κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε με το Sfera Voice 2025-2026. Γιατί τη σεζόν 2026-2027. Σχεδόν πόσα τραγούδια παίξαμε, Νίκο?
1: Παίξαμε γύρω στα 120.
0: Κάπου. 120 τραγούδια. Έχει γίνει ψηφοφορία. Θα περιμένουμε να ψηφιστεί και αυτό το τραγούδι κάποιες μέρες. Ναι. Και βέβαια θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεσκαρτάρουμε αυτά που ψηφίσατε εσείς και να βγάζουμε μια εικοσάδα, μια δεκάδα για να φτάσουμε στο τραγούδι που θα βραβευτεί αλλά και στην πρώτη τριάδα.
1: Να πούμε ότι είναι πολλά τα τραγούδια που έχω και δεν τα
0: παίξαμε. Είναι πολλά τα τραγούδια που δεν προλάβαμε να παίξουμε και,
2: θα πάρει
0: και να ακούσουμε.
2: Τα 200 χιλιάρικα και το συμβόλαιο με τη ζωγραφική.
0: Και συμβόλαιο με τη ζωγραφική, λοιπόν. Συμβόλαιο με τη ζωγραφική θα έχει. Θα βρούμε τη ζωγραφική που θα κάνει το συμβόλαιο με αυτό, γιατί έτσι ήδη έχουν γίνει πράγματα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άσε δε που και θέλω να ευχαριστήσω τον Χάρη τον Πολίτη, ότι το τραγούδι που θα κερδίσει θα μπει στο playlist του Sfera. Επίσης υπέροχο αυτή, μια πολύ ωραία κίνηση του Χάρη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ προσωπικά.
2: Πόσες φορές θα παίζει, για πόσο χρονικό διάστημα.
0: Έλα, μωρέ Παναγία, τώρα είναι πολύ. Εδώ βλέπεις ότι στα playlist δεν μπαίνει κανένας πια. Μπαίνουν δύσκολα και τώρα κάνει μια τέτοια παραχώρηση, μπράβο του. Όλα αυτά. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσουμε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για το ότι μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια ήταν κάτι. Που θέλετε να σας πω κυριολεκτικά ότι για μια ραδιοφωνική εκπομπή, μην ξέροντας τι τραγούδια θα στείλετε, θα μπορούσε αυτό το πράγμα να είναι κακό. Γιατί σου λέει ο άνθρωπος που ακούει, τώρα τι είναι αυτό το τραγούδι, δεν το ξέρω, δεν μ' αρέσει ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πραγματικά σας λέω, δεν μας ένιωξε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι οι ακροατές εκεί έξω, επειδή είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια 15 χρόνια, ότι ήταν σύμφωνοι σε αυτό που κάναμε, να βοηθήσουμε εσάς, παιδιά που έχετε βγάλει τραγούδια, αλλά δεν έχετε ούτε λεφτά να πληρώσετε για να παίξουν τα ραδιόφωνα, ούτε από πίσω μπαμπάδες και θείους γνωστούς, ούτε με γνωριμίες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε είμαι σίγουρος εκεί έξω ότι ακόμη και αν κάποιο τραγούδι τους άρεσε ή μπορεί να τους φαινόταν βαρετό, σου λέει θα κάνω υπομονή να τα ακούσω γιατί είναι ένα όνειρο ενός παιδιού. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε. Θα το ξεκινήσουμε πάλι πρώτα, Θεός να είμαστε καλά, να είμαστε και εμείς από Σεπτέμβριο. Και κάπου εδώ πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε και το πάρτι.
2: Περίμενε πριν πάμε σε διαφημίσεις κι εσύ.
0: Τι?
2: Περίμενε λίγο, έχουμε εδώ πράγματα να πούμε.
3: Έχει πάει και 15, τι λέτε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, Παναγία.
4: Πάμε σε βέλη και
5: Σφαίρα. 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
8: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613 025 300. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα 96,6.
1: Αμάρτησε μαζί μου και έλα.
2: Απαχαιρωμένο στο Υπουργείο, εκεί μας ακούνε. Καλημέρα μας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Δεν κοιμάμαι.

0: Παρασκευή. Δεν σ' αρέσει. Από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, το πρωινό του Σφαίρα ονομάζει αυτή την ημέρα Παρασκευή.
1: Για τίποτα, πως ένας μήνας έμεινε ακόμα.
0: Όχι, έτσι πρέπει να λέγεται η Παρασκευή. Αλλάζει όνομα.
1: Τρεις, τέσσερις Παρασκευές.
0: Από εδώ και πέρα πάμε να διαδώσουμε σε όλη την Ελλάδα το όνομα και ξεκινάτε να το λέτε στις παρέες και αυτό, για να δούμε και τι γίνεται με αυτή την εκπομπή και πόσο αυτό έχει.

0: χρόνια που λες στην Μπέγκη Θεολόγη που αύριο έχει γενέθλια και θέλει να μας στείλει γλυκά. Τι λέω, μην το κάνεις σήμερα.
1: Σαν το φτερό, σαν το φτερό.
2: Μην το κάνεις.
0: Μην το κάνεις αυτό.
2: Μην το κάνεις.

0: Παιδιά, και την BetaBet μην ξεχάσουμε που έχουμε κλήρωση επίσης σήμερα για τη συσκευή μας σας. BetaBet.gr για ό,τι αποφασίσετε για εξοπλισμό ιατρικό. Τι κάνεις δηλαδή μέσα στο μικροφωνό, τι θα το φάσω. Βάλτε και εκεί, βάλτε το χέρι σου μπροστά. Τι είσαι, λέω, πάρταλη.
1: Βαρέσει μάτι, Γρηγόρη.
0: Να δεις τι άλλο θα σε βαρέσει. Πόλεις ειδικές ιατρικού εξοπλισμού, η BetaBet από το 1990, παιδιά. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε, αλλά είναι υπέροχη. Είναι μια εταιρεία που σας βοηθάει 24 ώρες 24ωρο. Κουρτίου 14 στο Γαλάτσι, Λαϊκό, Σωτηρία, εδώ Σταυρός, απέναντι φυσικά καταστήματα. Σύντομα στο Σημανόγλιο. Από οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά μαξίδια. Αυτή είναι η BetaBet 6936 1022. Σήμερα κληρώνουμε και τη συσκευή μας σας.
2: Σήμερα δεν κληρώνουμε, παιδιά, μόνο αυτό.
0: Δεν το λες έτσι.
2: Δεν κληρώνουμε μόνο αυτό, παιδιά. Κληρώνουμε και το ταξίδι με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνει στην καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Ένας τυχερός μαζί με την παρέα του, ένα όποιον θέλει θα πάρει μαζί του. Θα κερδίσει και σήμερα, δεν είναι Παναγία, κλήρωση από Venturis Ferries, βεβαίως. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ δρομολόγιο ηγουμενή τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49. Κλείστε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.
1: Να πούμε ότι δεν θα πάμε στο break των 9.30, θα το κολλήσουμε με τον 10 κατευθείαν. Να σας πω όμως και εγώ, παιδιά, ότι η Green δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες και βυσσινάδες και μοκτέιλς και σόδες και mixers. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Καταρχάς να σας πω σήμερα κάτι 29 Μαΐου, παρακαλώ, που δεν το είπαμε καθόλου. Λοιπόν, είναι της Αγίας Υπομονής, το ξέρετε.
1: Ναι,
0: το είπαμε το πρωί. Ναι, τιμάται η μνήμη της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών Υπομονής. Εορτάζει την 13η Μαρτίου και 29η Μαΐου. Ήτανε μητέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, παρακαλώ.
2: Γρηγόρη μου, πίστεψέ με ότι με σένα 14 χρόνια εδώ τη γιορτάζουμε κάθε μέρα.
0: Σταματάς τα αυτά.

0: Πώς το λένε το Θεό? Ήταν μόνος του πάνω σε ένα βουνό. Μου λέει: Γρηγόρη, πώς το λένε το Θεό? Έχει 30 χρόνια, τον πέτυχε σε ένα βουνό πάνω, μόνος του. Όταν λέμε μόνος, τότε που υπήρχαν βοσκοί που μένανε πολλές μέρες πάνω. Και του λέω: Πώς το λένε? Δεν ξέρω. Μου λέει: Το Θεό το λένε υπομονή. Τότε δεν κατάλαβα τι μου λέγε. Σήμερα θεωρώ ότι είναι το πιο. Μπορώ να σου πω, όχι αγαθό.
1: Απλά Γρηγόρη, με μένα φαίνεται ότι δεν τον άκουσε τον βοσκό γι' αυτό.
0: Όχι αγαθό, πώς το λένε. Πες την δύναμη. Αρετή, αρετή.

0: Όχι, okay, εγώ έχω υπομονή και καθόμαστε.
1: Α, εσύ κάνεις εδώ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έφυγες, γιατί κάνεις συμβόλαιο στο συμβόλαιο και στα συμβόλαια, γιατί κάθεσαι.
0: Γιατί δεν μου το σπάνε, γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια.

0: Α, και αύριο μου είπανε ότι είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο. Όταν λέμε τελευταίο ψυχοσάββατο, γιατί εννοούμε?
1: Άντε μωρή Ελένη Λουκά, τελείωνε πρωί πρωί με τα
0: ψυχοσάββατα. Γελάς, Νάση? Γελάς? Εκεί που θες γελάς. Εκεί που αυτό δεν είναι αυτό. Εγώ με μένω.

0: για να μου γράψει, ναι. Γιατί είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο. Δηλαδή τι γίνεται μετά. Μέχρι πότε είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο. Αυτό με τη μαγική ζατσάρα
1: των ημείς. Είμαστε πολύ ρηχοί,
0: εμείς την ναι.
2: Δηλώς. Πώς θα τα στώσω τώρα που τα ακούμε ότι διακλείσαν. Βλέπω
0: το ειδωλό μου σε τζάμι γιοταχή. Μα είμαι ο Κλάους Νόμι, με πιάνει τα ραχή. Είναι μόνο τους κατέβαζες σήμερα, ε.
3: Μα μιλάτε, δεν κατέβαζε.
0: Ό,τι να είναι, από ημισκούμπρια, πας ό,τι σου κατέβει. Μετά από αυτό πάρε λίγο τα παιδιά.
2: Βάλε one. Πολλά αλλάζουν τελικά, παιδιά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, που το βρίσκεις πάντα εκεί. Από το 1988 μέχρι σήμερα ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.

0: μας έχει ζαλίσει.
1: Γιατί δεν παίζεις?
2: Τα χαμηλώνω για να ακούω.
1: Τι είπα ρε φίλε?
3: Παιδιά, θέλετε να παίξουμε λίγο ξύλο να τελειώνουμε?
1: Screwdriver. Screwdriver. Παναγή, τα άκουσες?
3: Αχάσε με, σταμάτα να μιλάς. Να μου απευθύνεις το λόγο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν διαβάζεις μια αφιέρωση εσύ?
1: Να διαβάσεις μια αφιέρωση, δεν μου στέλνουμε μια αφιέρωση.
0: Σου στέλνουνε.
1: Κανένας.
2: Κάτω, ήρθε.
1: Όχι. Α, μου στείλαν για το ψυχοσάββατο. Μισό λεπτό.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Η 30 Μαΐου 2026 θεωρείται το τελευταίο ψυχοσάββατο. Χαμήλωσε το λίγο, Ρενίκο, να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό.
0: Χαμήλωσε το, Ρενίκο μου, τώρα για να μιλήσουμε για το ψυχοσάββατο.
1: Ναι.
0: Λες και περιμένουν από εμάς να τα ακούσουν το ψυχοσάββατο.
1: Βεβαίως, γιατί με το κάποιοι να πάνε. Λοιπόν, θεωρείται το τελευταίο ψυχοσάββατο του 2026, γιατί είναι το δεύτερο από τα δύο μεγάλα ψυχοσάββατα που έχει καθιερώσει η Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στη χρονιά. Το πρώτο ήταν 14 Φεβρουαρίου.
0: Δεν μας νοιάζει που πότε είναι τα ψυχοσάββατα.
1: Αυτό είναι το δεύτερο και τελευταίο από τα δύο καθιερωμένα, να φέρω το τελευταίο ψυχοσάββατο.
0: Τι είναι, μας ρώτησε, το ψυχοσάββατο, όχι πότε γιορτάζετε.
1: Γιατί,
0: τι είναι το ψυχοσάββατο?
1: Γιατί είναι, λέω, το τελευταίο. Γιατί είναι το τελευταίο.
0: Τι είναι το ψυχοσάββατο, εσύ που μας λες για τα ψυχοσάββατο?
1: Αυτό ρωτώ, τι είναι το ψυχοσάββατο? Γιατί είναι το τελευταίο, δεν είσαι κοροϊδεύει.
0: Τι είναι?
1: Τι είναι, τι είναι?
0: Τι γιορτάζουμε?
1: Το Σάββατο των ψυχών.
0: Τι δηλαδή γίνεται?
1: Την ψυχούλα του. Πηγαίνει στα κόλληβα, στην εκκλησία. Πηγαίνει και.
0: Εντάξει. Τελειώσαμε το μάθημα θεολογία. Πάμε παρακάτω.
1: Βρώμο παππέ. Εδώ που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα έρθει.
3: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι λέει ο Γρηγόρης. Εγώ θα σα πω ότι τελευταίο ακούω πολύ για το Μπακουκιόλ. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουκιόλ Age Active τη The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο το μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κυλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με ρετινοειδή, παρακαλώ, αλλά είναι και πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο.
4: Δημήτρη Σούστιλα!

0: Ωχ, Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Δεν πειράζει, ο κόσμος θέλει
2: να μην... Δεν πάει να τον κλείσει ένα καφέ να τελειώνουμε.
1: Σε 57 ετών, σε 5 χρόνια έφυγα εγώ. Τα έχω κλεισμένα όλα. Στη νέα αυτή.
0: Ζήχνη, Σερών.
1: Στη Νέα Υόρκη, σε κάποια στιγμή. Στο Μαϊάμι έχω κλείσει σε κάποια. Στη Νέα Σμύρνη, ρε, που είπαν ότι είναι πολύ ωραία καπή.
2: Μάλιστα.
1: Έχω μπει στην σειρά, μου λέει περιμένει.
3: Δεν μπορώ να κάνω μια εξαίρεση.
1: Όχι.
0: Playtagen.gr. Κορίτσια, εμπνεύστηκε από όλες μας την προσπάθεια να φτιάξουμε το τέλειο outfit. Αργούμε λίγο στα ραντεβού μας για να το σκεφτούμε. Playtagen.gr. Θα βρεις τα πιο στάλις παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες. Γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Playtagen.gr.

0: Το ξέρεις ότι...
1: Γεια σου ρε Μητσάρα,
2: Παναγή, μου στείλανε εδώ πέρα να σου φτιάξουν τα κόλληβα από το ζαχαροπλαστείο Λαγκουβάρδος.
0: Τα έχω παραγγείλει ήδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά την επόμενη φορά θα πάρω από εσάς.
2: Κοίτα.
0: Α, πολύ ωραία. Αυτά είναι κόλληβα. Μπράβο.
2: Τρελαίνομαι για κόλληβα, το ξέρεις. Πάρα πολύ.
0: Ξέρεις ότι βέβαια πρέπει να είναι φρέσκα, έτσι καλά.
2: Μπορεί
0: να
2: μπορεί να σε στείλουμε. Από κόλληβα παθαίνεις βαρβάτια.
0: Το ξέρεις ότι τα κόλληβα έχουν, ό,τι έχει μέσα υπάρχει και κάποιος λόγος που υπάρχει.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Το σιτάρι, ο μαϊνταδός, η άχνη,
2: ναι,
0: όλα.
2: Θα σας τα πω τώρα, συμβολή, να κάνουμε ανάλυση,
0: ναι,
2: στα κόλληβα.
0: Παιδιά, το έχει πει ο Θανάσης. Τι με βάλετε. Εδώ, περίμενε. Περίμενε, γιατί, περίμενε, γιατί με τρελάνε, τα αλήθεια σας λέω, έτσι. Εμένα με λένε Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εσένα λέω, κύριε.
2: Έλα.
0: Εσένα. Θα μίλωσε τα όλα. Όλα, όλα, Νίκο, όλα, όλα. Όλα.
1: Δεν παίζω.
0: Περίμενε, όλα, όλα, περίμενε, περίμενε.
3: Καλά, ας το πάρετε τώρα, μας έχει τρελάνει.
4: Εκτός από τον έρωτα, ατμός. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Φρασίγουλα. Γιατί φρασίγουλα, εγώ το είπα αυτό. Α, σκέψη μεγάλων ανδρών. Έτσι. Διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή, όσο και να ζήσεις, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει. Μουσιού, δεν μπουρντά. Ποιος είναι ο καπετάν Μιχάλης? Ο αρχάγγελος Μιχάλης. Α, και μιλάει γαλλικά ή τουρκικά. Μωρό του γουστάρι λέει. Σωστά, αρχάγγελος είναι ό,τι θέλει κάνει. Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος. Φρασίβουλα.
5: Μέλιστα γλώσσα.
4: Μόνο ο έρωτας είναι θάνατος.
5: Όλα τα άλλα ατμός.
4: Ναι,
5: φρασίβουλας.
0: Κατάλαβες, κύριε.
2: Άκου τώρα.
0: Τα έχει πει ο θρασίβουλας, εγώ τα λέω.
2: Αφού το πας έτσι θα σου το πω. Το σιτάρι συμβολίζει το γήινο στοιχείο, είναι και κοιμημένη. Η ζάχαρη τη γλυκύτητα του παραδείσου. Οι σταφίδες την άμπελο, τον Χριστό δηλαδή. Το ρόδι συμβολίζει τα ελέη του παραδείσου ή αλλιώς τη λαμπρότητα. Το σουσάμι συμβολίζει το χώμα. Η κανέλα τα αρώματα. Ο μαϊντανός την ανάπαυση εν τόπο χλωερό.
0: Τι λέμε, μαλάκα, πρωί. Μίλα, το πιο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος, ρε.
2: Τα αμύγδαλα στα κόλληβα συνήθως συμβολίζουν την ευγωνία, η ζωή που διαιωνίζεται. Και τα κουφέτα, τα οποία είναι πάντα ασημένια και λευκά, συμβολίζουν τα οστά που μένουν αναλύωτα μετά το θάνατο, ενώ το σώμα φθήρεται.
0: Ωραία πράγματα, νοικοκυρεμένα, κυμπάρικα, όμορφα.

0: Λοιπόν, τώρα να σας πω και ποια εφημερεύουν φαρμακεία του Σαββατοκύριακο.
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη.
0: Ψυχολογία στο τίποτα. Λοιπόν, τα φαρμακεία που θα βρείτε στην Αθήνα ανοιχτά είναι. Γράψτε. Και τα νοσοκομεία που εφημερεύουνε.
1: Πού να φας τον κόλο σου πρωί.
2: Αν ετοιμάζεις βαλίτσες για τις πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις ή για τα
0: Σαββατοκύριακα στην παραλία,
2: όχι. Κάνε μια στάση στα Lidl, γιατί έχουν φροντίσει για το στυλ και τη διασκέδαση των παιδιών. Θα βρεις παιδική δροσερά καλοκαιρινά σετ με τους αγαπημένους τους ήρωες όπως ο Spider-Man και οι χαρακτήρες του Frozen. Αλλά και λούπιλου παπούτσια θα γλάσεις και πέδιλα, φουσκωτά στρώματα Happy People, μπάλες και κουβαδάκια για τα πιο επικά κάστρα. Λίτλ, γιατί αξίζει.
0: Τιμών, γραφεία τελετών. Γραφεία
1: έλα, τελετών. Μωρέ, Γρηγόρη.
2: Ο παπούλας.
0: Ο παπούλας. Έλατε σε εμάς για εμάς.
1: Θα πάτε πουθενά σαν αυτή την ημερό τώρα.
2: Στο Κυριάκη εγώ θα πάω.
1: Εσείς. Πάμε Λαφώνησο. Να ζήσω τη ζωή μου. Έτσι στην τρέλα μας πάνω. Φεύγουμε
2: μετά από εδώ και πάμε μια Ελαφώνησο 6 ώρες.
0: Πάνω στην τρέλα
1: πάνω στην
0: τρέλα μας
1: τώρα. Πάμε μια Ελαφώνησο να γουστάρουμε.
0: Εγώ μπορεί να πάω στη Θεσσαλονίκη.
2: Το μαθαίνουμε εδώ στο σταθμό τώρα. Πού θα πάει στη Θεσσαλονίκη, Γρηγόρη μου.
0: Θα
2: δει.
1: Α, πιάσει τη Μισκή.
0: Από πάει Κυριακή.
2: Εγώ στο έχω πει ότι πρέπει να πάω για δουλειά.
0: Εγώ στο λέω τώρα θα πάω στη Θεσσαλονίκη.
2: Να περάσει τέλεια.
0: Και εσύ να περάσει καλά.
2: Εγώ θα περάσω.
1: Παιδιά, συγγνώμη. Με μένα στην Ελαφώνησο θα έρθει κάτι.
2: Όχι, δεν σε βλέπω. Α, εγώ μπορεί να έρθω Ελαφώνησο.
0: Είναι κρύα η θάλασσα. Εγώ από Θεσσαλονίκη μπορεί να πεταχτώ δύο λεπτά.
3: Είναι δίπλα. Είναι δύο τα break.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν,
1: πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι, πρέπει να κλείσουμε.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Κλείσαμε. Καταρχάς να περάσετε ένα ωραίο τριήμερο. Παιδιά, μέσα από την καρδιά μας με το καλό που και να πάτε να γυρίσετε. Και ναι, πες.
1: Θα με βλέπεις αγόρι μου.
2: Η Green λοιπόν δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι και πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες και μίξερς. Και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Ξεκίνησε το 2012 από την Ερυστιάδα. Λανσάρεται ως η πρώτη λοιπόν ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Θέλω να πω και προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Venturi, Venturi Spheres, γιατί κάναμε πάρα πολύ κόσμο ευτυχισμένο με όλα αυτές τις κληρώσεις και όλα αυτά τα δώρα που δώσαμε. Μην ξεχνάτε, παιδιά, για εσάς που θέλετε να πάτε ένα ωραίο road trip, Venturi Spheres. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Venturisferis.com. Κάντε φέτος το κάτι διαφορετικό, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Σήμερα ο νικητής, νομίζω, αν δεν με απατάει μνήμη ότι είναι ο τελευταίος, είναι ο Μαγκούτης Βασίλης. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 9.40. Εύχομαι να πας να περάσεις υπέροχα, αν και με Venturisferis όλα είναι υπέροχα. Τώρα τι να λέμε.
0: Να ευχαριστήσουμε και τη Σένεκα που είναι μαζί μας και που σας στέλνει το μήνυμα. Ό,τι ζήτημα έχετε για το θέμα της τριχόπτωσης ή για τη μεταμόσχευση μαλλιών ή ακόμη και για τη θεραπεία PRP, επισκεφτείτε Σένεκα. Πραγματικά έχει κάνει τεράστια προσπάθεια σε όλους σας και για όλους σας να σας βοηθήσει, να σας πει την αλήθεια και να σταθεί δίπλα σας σε ένα τέτοιο θέμα που το θεωρείτε κάποιοι πάρα πολύ σημαντικό. Μπράβο Σένεκα και σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Λοιπόν, πάμε να μπει ακόμα ένα στην κλήρωση για το αυτοκίνητο Σφαίρα Password. Διεκδικήστε το MG3 Hybrid Plus Exclusive εκδοσή από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Δημήτρη εκεί. Τον καταπληκτικό Δημήτρη στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ζητήστε το να μα πάτε.
2: Καλημέρα στην Ευαγγελία.
4: Γεια σου.
2: Ευαγγελία μου, τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
2: Δεν έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε?
4: Α, καλημέρα.
3: Μίζει λίγο καλλιόπι έτσι όσο
0: λέει. Όχι, η ίδια είναι.
2: Ευαγγελία.
4: Ορίστε.
2: Έχεις καταλάβει ποιος είμαστε, ποιοι είμαστε?
4: Ναι,
0: είναι
2: άνθρωποι. Πολύ σωστά. Για πες μου λίγο έναν κωδικό που έχεις για μας.
4: Δεν σας ακούω λίγο καλά.
2: Έχεις έναν κωδικό για μας, έναν κωδικό.
4: 1684.
2: Μπράβο, yeah, Ευαγγελία!
1: Yeah, είσαι μέσα!
2: Ευαγγελία μου, βρήκες το password, το σημείωσες και μπαίνεις στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Exclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ.
1: Παιδιά, και αν θέλετε να το δείτε
2: από κοντά. Σε ποια περιοχή είμαστε?
4: Τώρα είμαι η Γλυφάδα, συνεργασία μου.
2: Πετάξουν την Αγία Παρασκευή.
1: Ναι, αν θέλετε να το δείτε από κοντά, MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
2: Φιλάκια πολλά.
4: Ευχαριστώ.
1: Και αν ακούσατε το σπιτονικοκύρι σας να σας λέει από τον άλλο μήνα ή πρέπει να μιλήσουμε, τότε ξέρετε ότι ήρθε η ώρα, η στιγμή για το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, με δωρεάν έξοδα εξέτασης, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/

0: Θοδωρά, πες τα.
1: Ας κλείσουμε έτσι, κυρίες και κύριοι, ραντεβού την Τρίτη το πρωί στις 6. Εδώ το δίδυμο φωτιά, Νίκος Παναγής.
0: Δεν ξέρω
1: τι να πω. Άρθρο, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
2: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ο Γιώργος Λιανός με πρόβλημα με το διαδίκτυο εκεί από την Αγιο Δομήνικο. Βέβαια, πρώτο Θεός έρχεται την άλλη εβδομάδα που θα τον έχουμε κοντά μας για τον τελευταίο μήνα του αποχαιρετισμού. Ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος.
0: Ήταν ο Νίκος Καλούδης.
1: Να είσαστε καλά, καλό τριήμερο. Αν εργάζεστε, καλή δουλειά. Αν ξεκινάνε.
0: Πάψε λίγο.
1: Και μέσα μας ένα χάσμα.
0: Μπερδεύτηκα λίγο, με κοροϊδεύει.
1: Αν ξεκινάει η άδειά σα, επειδή ξεκινάνε και κάποιε άδειε μέσα στον Ιούνιο, 1η Ιουνίου, καλέ διακοπέ.
0: Κότσο σα πιάσανε.
1: Σταμάτα να μην τρελαντρέψε.
0: Τα φιλέτα τα πήραν άλλοι. Άμα σα πιάσανε, κότσο.
1: Πώ μέσα το φιλέτα. Πώ να σ' αρνηθώ
0: και πώ να μ' αρνηθεί. Ερε κοροϊδά, περάστε καλά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
0: Στο νου σας! Σ' αδιανό κρεβάτι. Και πώς να σ' αρνηθώ.
3: Σφαίρα 96,6. Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιαση.
7: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
8: Τι είναι αυτό?
7: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
8: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
7: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421-150.
8: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
9: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
10: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
8: Ποτέ.
7: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Doré. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by Day.
11: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

μεγάλη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλουμε όποιον έχετε πρόβλημα να το λύσετε. Εγώ, α πούμε, έχω πρόβλημα με τον από κάτω. Του έχω ρίξει, φίλε, εδώ και 4 χρόνια 342 μανταλάκια. Τον έχω φτιάξει τον τύπο.
2: Δίνει απλόχερα, δίνει σαν βασιλέα.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρη. Διανομή πετρελαίου θέρμανση, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σα. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
6: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Μπροστά στη θάλασσα. Κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα. Με θέατρο ηλιοβασίλεμα. Και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlin, Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροή

0: και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονο. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
6: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
10: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
11: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
12: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
11: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
12: Τηλέφωνο 2610-525-352.
11: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
3: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
4: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
5: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
6: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
7: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη

0: έρχεται. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-4141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπίμενος 39 και Κορίνθου.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφισες.
4: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστηξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: Η δράση ξεκινάει.
12: City in Action 2026, powered by They.
13: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
12: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
14: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Πάτρα.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αγόρι μου, πέθανε ο παπάς σου. Τι λες ρε μάνα, τι είναι αυτά που λες ρε μάνα, τώρα τον είδα στην κηδεία του κ. Κώστα του Χασάπη. Δεν με προσέχεις αγάπη μου, τι σου λέω.
0: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.

0: Έμπνευση πάντα επιστρέφει τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: 96,6.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by They.
5: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
4: Μπες στο cityinaction.gr.

0: Η Μπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
5: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό!
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε.

0: σφαίρα.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
3: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
6: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
7: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
8: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Φάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
9: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια, τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
11: Έλα.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς. Μορταδέλα. Φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνη. Τυρί φέτα ποπ. Μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,48. Γαλαξίας.
2: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
0: Ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Mm-hmm.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way. Εξέλιξη, όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται. Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: 6 με 7, 8.

0: απόψε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.

0: που μένουν.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα Βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Fix 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Tuborg αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,1.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας, Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία, Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία, Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 26105253.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by Day.
6: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
9: Τάνια!
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
11: El Greco, πίτσα El Greco.
9: El Greco, πάλι ζωγράφισες.

Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Γρηγόρη,
2: έλα.
1: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
2: Πανικόβλητα.
1: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
3: Το χρόνο μας.
1: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
2: Τι?
1: Λεμονάδα στη Ρόδο.
3: Φανταστικό, έλα.
2: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
1: Άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
2: Και οι δύο διοξίνουν. Καλό, Νίκο.
1: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
3: Τι μάρκα είναι?
2: Τι είναι?
1: Mercedes.
2: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
3: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
8: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερες εταιρικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.

0: έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Τώρα. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: Μας ακούτε. Α, εντάξει. Απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Γιώργιο σου. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιώργιο σου. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιώργιο σου. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by They.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
2: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες η παιδιά πήγαινε να με διαβάσει ένας παπάς.
2: Γιατί?
1: Λέω, γεια σας πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε. Λέει, αγόρι μου, μου λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται. Λέει, ανεβάζει και γαμώ τα στάτους.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
5: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου. Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Event

0: υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 0005.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
0: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ, Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ω.Ε. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμί και ETEM. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ω.Ε. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Σφαίρα.
1: Και μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα ρευλήμα. Λίμα, λίμα, λίμα, λίμα, λίμα.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
1: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7 Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Θέλετε να έχετε αυτό? Ή αυτό. Revlimit ECG Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECG Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by Day.
9: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
12: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
13: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
15: Τι?
14: Είπε μπα. Είπε
15: μπαμπά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες Νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες Νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλο το πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση?

0: που ξεχωρίζει. Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα, με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας, σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
4: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
7: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης. Πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
12: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
13: Τέχνη και τεχνολογία. Σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
12: Τηλέφωνο 2610-525-352.
13: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.

0: Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια.
1: Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Έρχεται. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έστειλε μήνυμα ο Γιάννης εδώ που πήγε χθες σε κάτι γενέθλια. Πήγε λέει σε κάτι γενέθλια συναδέλφου χθες και μας έβγαλε τυροπιτάκια και πατατάκια. Μετά από τα πατατάκια και τα τυροπιτάκια λέει ψάχνω λέει τη Μάγδα από το Α1 να της πω να χορέψει με λαμπάντα.
0: Πρωινό Σφαίρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνία.

0: στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Fairy Max Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης. El Greco!

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
4: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: 5 και 49 το κιλό. Και ελιά, η σπάλα βοήου, μόνο 12 και 98 το κιλό. Fix 330 ml εξάδα, μόνο 4 και 15. Και Tuborg, αναψυκτικά, σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Παρασκευούλα σήμερα, 29 Μαΐου. Την αγάπη μου και την αγκαλιά μου και τα φιλιά μου από το υπέροχο νησί της Νάξου. Αχ, σήμερα πρωί-πρωί, να ξέρετε, πάτησα το πόδι μου. Η αλήθεια είναι ότι χτες που ήμουν στο Ηράκλειο και πήρα το καράβι νωρίς το πρωί. Καλά, μη φανταστείς, δεν κατάφερε να κοιμηθώ όσο θα έπρεπε. Αλλά η διαδικασία, ρε παιδιά, αυτό το διάστημα που ξεκινάει το καλοκαίρι του καραβιού μυρίζει πολύ, πολύ καλοκαίρι. Αυτό εννοώ, ότι είναι ό,τι καλύτερο. Χωρίς να θέλω να σνομπάρω τα αεροπλάνα, αλλά τα αεροπλάνα τα χρησιμοποιούμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Οπότε το καλοκαίρι καλό είναι να παίζει λίγο καράβι περισσότερο. Αν και γινόταν χαμός εννοώ από την Κρήτη, από το Ηράκλειο προς την Άξο, που κάνω μια στάση στη Σαντορίνη και μετά το καράβι συνέχιζαν και για την Πάρο, ήταν, θεωρώ, υπήρχε 100% πληρότητα. Εντάξει. Λοιπόν, να μου είστε οργανωμένοι γενικά με τα καράβια, όσον αφορά τώρα τα πράγματα και όλο τον εξοπλισμό, τα παπούτσια αυτά, για να μην γλιστράμε, για να μην χρειαστεί να ανέβουμε πολλά σκαλιά, μην είμαστε αρματωμένοι. Εγώ σήμερα τι έπαθα με την Εύελιν, με τη φίλη μου, άστο τώρα. Άστο. Το παίξαμε και άνετη στην αρχή, και μετά τρέχαμε και δεν φτάναμε. Όλα καλά όμως, εντάξει. Θέλει λίγη, γενικότερα τα ταξίδια θέλουν λίγη περισσότερη οργάνωση. Επίσης θέλω να ευχηθώ γενικά να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε, και αν τώρα ταλαιπωρηθούμε και καμιά φορά, αυτό είναι πολύ, πολύ μικρό μπροστά σε ένα ταξίδι. Όταν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις και την πολυτέλεια, έτσι, γιατί δεν είναι απλά τα συγκεκριμένα. Εδώ δεν έχουμε χρόνο για βασικά πράγματα. Και λέει ο άλλος, πού βρε Ράνια να πάω διακοπές, πού να πάω να κάνω ταξίδι. Με τίποτα, μόνο δουλειά και δουλειά. Ναι, όμως που δεν είναι αυτό η ζωή μόνο. Η ζωή είναι και ταξίδια και απόλαυση και να περάσεις αυτό το τριήμερο μαγικά, θα σου πω εγώ. Εγώ αύριο επιστρέφω από την Άξο και η αλήθεια είναι ότι θα είμαι κάτω εκεί στο διακοφτούλι μου και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα και από ό,τι φαίνεται και την επόμενη όλη εβδομάδα. Ετοιμασίες καλοκαιρινές, πάρα πολλοί κόσμος και μαγαζιά, ξενοδοχεία. Άντε βρε παιδιά, καλό μας κουράγιο, καλή δύναμη, γιατί θέλει δύναμη πάρα πολύ, και όλα θα πάνε καλά. Και να θυμάστε κάτι, σαν τη δική σας την άβρα και σαν τη δική σας την ενέργεια, αλλά και τη δική σας τη ματιά, κανένας άλλος. Εντάξει. Και στο μαγαζί του ο καθένας καπετάνιος πρέπει να είναι ο ίδιος. Σε περίπτωση που θέλεις τώρα να δώσεις κάπου αλλού το τιμόνι, δεν θα σου πω να είσαι 100% σίγουρη ή σίγουρος, αλλά θέλει πάλι προσοχή και πάλι τσεκάρισμα από ποιον, από εσένα φυσικά, γιατί εσύ είσαι ο βασικός καπετάνιος. Εντάξει. Την αγάπη μου και καλή διασκέδαση. Πάμε να περάσουμε όμορφα.

το λέει ξεκάθαρα. Είναι το καλύτερο σημείο του τραγουδιού. Δηλαδή να φεύγεις πριν σε βαρεθεί ο άλλος. Και πριν το βαρεθείς και εσύ βασικά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και από τη μία την πλευρά και από την άλλη. Γι' αυτό το τραγούδι αυτό το έχω τόσο ψηλά, κατάλαβες, γιατί έχει πιάσει το νόημα, την ουσία. Λοιπόν, όχι μόνο για να μην σας βαρεθούν και για να μην τους βαρεθείτε, το έχω ρίξει στο διάβασμα από χτες. Γενικά και για την Πανσέλινο που έρχεται στις 31 Μαΐου, που είναι η Ισπάνια Μπλε Πανσέλινος. Και τι κάνει αυτή η Ισπάνια Μπλε Πανσέλινος? Φέρνει ξεκαθαρίσματα. Ποια ζώδια αλλάζουν πορεία ζωής. Γενικά αυτή η Πανσέλινος φέρνει ανάγκη για αλλαγές. Μια νέα, πώς να το πω τώρα, μια νέα οπτική απέναντι στα πράγματα. Νιώθεις ότι εκεί που πνιγόσουν ξαφνικά ανοίγει ορίζοντας, παιδάκι μου. Δηλαδή έβλεπε σύννεφα και μαυρίλα και ξαφνικά λες, όπα, κοίτα να δεις πως φαίνεται λίγο γαλάζιος και σιγά σιγά ανοίγει και έρχεται ο ήλιος μέσα στην ψυχή σου, κατάλαβες, και στις σχέσεις και στη δουλειά και γενικά σε προσωπικούς στόχους θα πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Για ποιους? Εγώ δεν θα κάνω αυτό που κάνουν οι άλλοι, που λένε, ας πούμε, τρία ζώδια τυχερά του μήνα, γιατί οι άλλοι στεναχωριούνται. Εγώ θα πω πως επηρεάζονται και τα 12 ζώδια. Αλλά επειδή με ρώτησε τώρα μία φίλη, με το που είπα εγώ για την Μπλε Πανσέλινο, το φαινόμενο αυτό της Μπλε Πανσελίνου είναι το εξής, ότι είναι, λέει, η δεύτερη Πανσέλινος μέσα στον ίδιο μήνα, κάτι που στην αστρολογία, κατά τη λαϊκή παράδοση, χαρακτηρίζεται ως μπλε φεγγάρι. Οπότε είναι πολύ σπάνιο και αρκετοί αστρολόγοι το συνδέουν με περιόδους αλλαγών, ολοκλήρωσης κύκλων και γενικά νέα ξεκινήματα. Οι επόμενες ημέρες λοιπόν θεωρούνται ιδανικές για αποφάσεις που είχαν καθυστερήσει, αλλά και για απομάκρυνση από καταστάσεις που δεν εκφράζουν πλέον τις πραγματικές σας ανάγκες. Τι δεν καταλαβαίνεις, θα φύγεις μακριά από αυτά που σε πνίγουνε. Ετοιμάζου. Λοιπόν, Κριός, ριζικές αναθεωρήσεις σε προσωπικές αξίες και επιλογές. Ιδανική στιγμή για να σχεδιάσετε ένα ταξίδι ή γενικά να ξεκινήσετε κάτι, μια νέα εκπαίδευση. Γιατί σας έχει πιάσει αυτό το φευγιό και το καινούργιο. Θέλεις να μπεις σε ένα τέτοιο mood, κατάλαβες. Δηλαδή, μην σου πω ότι σου έρχεται να τα παρατήσεις όλα και να πας να ζεις κάπου αλλού εκτός. Να μην έχεις καμία επαφή και να κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό. Ταύρος. Προσοχή λίγο στις οικονομικές εκκρεμότητες και γενικά όπου υπάρχουν κοινά περιουσιακά στοιχεία, θέλει λίγο να το τσεκάρετε, γιατί υπάρχουν και κάτι ψηλά γράμματα. Και πάμε στους διδύμους. Το φαινόμενο που συμβαίνει, γιατί εσείς επηρεάζεστε πάρα πολύ και γενικά οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι συνεργασίες περνούν από αυστηρό κόσκινο και αυτό σας αναγκάζει να δείτε τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας με απόλυτο ρεαλισμό, αφήνοντας στην άκρη αυτό το κομμάτι που σας αρέσει να κάνετε, να εξειδανικεύετε. Εντάξει, αν τώρα κάποιες ισορροπίες, να το πω πιο σωστά, είναι πλασματικές, θα αποκαλυφθεί αυτό και θα γίνει χαμός. Πάμε για ένα δίδυμο γνωστό και αγαπημένο, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του και τη γιορτή του πριν από λίγες μέρες, την ίδια μέρα εννοώ δηλαδή. Κωνσταντίνος Αργυρός, μιλώ για σένα, αυτό το τραγούδι πάντα όμως μου φτιάχνει τη διάθεση. Γιατί συνδυάζει την παράδοση με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Στο σήμερα, αν και αυτό το τραγούδι υπόθηκε αρκετά χρόνια πριν. Λοιπόν, θα συνεχίσω, δεν θα σας αφήσω έτσι, δεν θα μείνω στους διδύμους, θα επιστρέψω με καρκίνους, λιοντάρια, παρθένους, ζυγούς, σκορπιούς, τοξότες, εγώκερους, συντροχούς και ψαράκια αμέσως με το που τελειώσει το τραγούδι αυτό και με μια δωρεπιταγή αποκαλυρείτε ποτέ το νου σας.

άμυρη ψυχή, μην ξεγελαστείς. Αυτός ο φόβος, ο φόβος της αυταπάτης για το πώς όταν αγαπάμε πολύ μπορεί να βλέπουμε τον άλλον μέσα από τα μάτια της καρδιάς και όχι πάντα της πραγματικότητας. Εντάξει, αυτή η αμφιβολία που μπορεί να συνοδεύει τις σχέσεις μας. Αχ, αυτό το τραγούδι, παιδιά, το αγαπώ πάρα πολύ, το είπα και πριν, το είπε πρώτη φορά. Είναι ένα από τα πιο γνωστά βασικά τραγούδια του Θανάση Παπακοσταντίνου και την πρώτη ερμηνεία την έκανε η Μελίνα Κανά το 1998. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο στη συνέχεια, γιατί σας άφησα έτσι λίγο στα κρυά του λουτρού. Συνεχίζω με τα ζώδια. Με τα ζώδια και με όλα αυτά τα οποία θα συμβούν τις επόμενες ημέρες λόγω Πανσελίνου. Καρκίνε, εσύ που με ακούς, ναι, ενδιαφέροντα. Θα λειτουργήσουν σαν διέξοδο για να μπορέσεις να ξεφύγεις λίγο από μια ρουτίνα και μια κούραση που έχεις συσσωρεύσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και ουσιαστικά πλέον δεν την παλεύεις. Θες να κάνεις αλλαγές έντονες στην καθημερινότητά σου. Από εβδομάδα θα έχεις τη δυνατότητα να τις κάνεις όλες αυτές. Τώρα κάνε λίγο ακόμα υπομονή. Όσο για τα λιοντάρια, δοκιμάζονται και οι δικές σας αντοχές πάρα πολύ και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό και να ξέρετε ότι οτιδήποτε σας δίνει χαρά κυνηγήστε το με πάρα πολύ πάθος. Παρθένη, η περίοδος αυτή στρέφει την προσοχή στο σπίτι, στην οικογένεια, ουσιαστικά σας βοηθάει να επανασυνδεθείτε με όλα αυτά τα κομμάτια τα δικά σας τα οποία είχατε μελήσει για κάποιο λόγο. Και πάμε στους ζυγούς. Οι ζυγοί θέλουν ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τώρα το χρόνο, γιατί έχετε πολύ ανεπτυγμένο αυτό το κομμάτι της ενσυναίσθησης, οι περισσότεροι από εσάς, και προκειμένου να βοηθήσετε και να κάνετε χαρούμενους τους άλλους, το δικό σας το κομμάτι και το χρόνο που πρέπει να αφιερώσετε σε εσάς δεν τον υπολογίζετε. Θέλω λίγο να ικανοποιήσετε τις δικές σας ανάγκες και όχι των γύρων. Εντάξει. Σκορπιός. Όχι, εδώ ο Σκορπιός είναι σε φάση οριμότητας, θα έλεγα. Πολλές ευκαιρίες στα οικονομικά. Και αυτές οι ευκαιρίες θα φέρουν έσοδα, εντάξει, και ενδεχομένως περισσότερα από αυτά που υπολογίζατε. Το Ξώτης, η Παρσέλινος κορυφώνεται στο δικό σας ζώδιο, οπότε είστε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω σας. Άρα, αλλαγές στην εμφάνιση και στην κατεύθυνση και θέλω λίγο περισσότερο χρόνο πάλι στο κομμάτι της φροντίδας των συναισθημάτων σας, πέρα από την εικόνα. Η εικόνα μια χαρά θα είναι, αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα σας θέλω λίγο να το φροντίσετε περισσότερο. Και πάμε στους εγώ καιρούς. Εδώ έχουμε ένα βαθύ, μιλάμε τώρα για ένα ξεκαθάρισμα εσωτερικό το οποίο θα έχετε να κάνετε, θα θέλετε να κάνετε μακριά από τα βλέμματα των πολλών. Και η διέστηση αυτές τις ημέρες γίνεται πολύ δυνατή και ουσιαστικά σας καλεί να κλείσετε οριστικά κάποια βάρη και κάποιες εκκρεμότητες που έχετε από το παρελθόν, ώστε να έρθει ένα καινούριο κεφάλαιο εντελώς. Υδροχόοι τώρα αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο οι φίλοι αυτό το διάστημα και ουσιαστικά μαζί με αυτούς κάτι ετοιμάζεται ωραίο και ένα μεγάλο σχέδιο το οποίο το είχατε στο μυαλό σας αλλά λέγατε όλο έλα μωρέ, εντάξει, λίγο πιο μετά. Τώρα ενδεχομένως να κληθείτε να πάρετε μέρος και να είστε και πρωταγωνιστής σε αυτό μαζί με τους φίλους σας, δηλαδή κάτι παρεΐστικο. Και κλείνουμε τα ψαράκια. Σημαντικές επαγγελματικές προτάσεις, μια ξαφνική εξέλιξη στην καριέρα έρχεται να τροποποιήσει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Τα ψαράκια κυριεύονται πάρα πολύ από αμφιβολίες και ανασφάλειες, αλλά να ξέρετε ότι οι συνθήκες από εδώ και πέρα θα είναι πολύ ευνοϊκές και πολύ μεγαλύτερες από όσο νομίζαμε. Αντί τα λέω, μπας και τα πιστέψω, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά με τα ζώδια και τις προβλέψεις για την μπλε Πανσέλινο. Και είναι μπλε, είπαμε, η Πανσέλινος, γιατί συνέβη δύο φορές. Είχαμε φεγγάρι ολόγιωμο μέσα στο Μάιο και αυτό είναι ένα φαινόμενο σχετικά σπάνιο. Εντάξει. Λοιπόν,
Μία δωρεπιταγή καλερίτε ποτέ. Αξίας 50 ευρώ για κάποιον κάποιο από εσάς. Αμέσως τώρα αρκεί να μου στείλετε μήνυμα στο Viber, γράφετε τη λέξη δωρεπιταγή και το ονοματεπώνυμό σας 6936 10 122. Τώρα έρχεται η κούνια μου με το Θοδωρή μου να του στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου εκεί στη Θεσσαλονίκη, που αν δεν κάνω λάθος είναι ακόμα 2 Σαββατοκύριακα. Τριήμερα. Έχω χάσει και την μπάλα, ρε παιδιά. Νομίζω θα είναι αυτό και το επόμενο το τελευταίο. Εντάξει, αν τώρα κάτι αλλάξει θα σας τα πω, μην αγχώνεστε. Έρχεται μετά καλοκαίρι στην Ελλάδα από τη Δευτέρα που μπαίνει ο Ιούλιος, αν και εγώ εδώ από την Νάξο, εδώ από την υπέροχη παραλία της Αγίας Άννας, θέλω να σας πω ότι σήμερα κατέβηκα από το καράβι το οποίο ήρθε από το Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο ήταν γεμάτο, άδειασε στην Άξο, ξαναγέμισε από την Άξο, δεν ξέρω τώρα, ο επόμενος προορισμός ήταν η Πάρος, αλλά γενικά είδα κινητικότητα και χαίρομαι πάρα πολύ, έτσι για να αρχίσει λίγο να κινείται η κατάσταση, γιατί νιώθω ότι ο περισσότερος κόσμος που ουσιαστικά ασχολείται με τα ξενοδοχεία, με την εστίαση, είναι λίγο αγχωμένοι περισσότεροι. Να πάνε όλα καλά και να έχουμε ένα καλοκαιράκι χωρίς απρόπτα. Και όσον αφορά τώρα όλες αυτές τις υπηρεσίες που τρέχουν να ελέγξουν, να κάνουν, παιδιά, νομίζω ότι πρέπει λίγο κάπως να το χαλαρώσουμε, γιατί πάρα πολύ άγχος. Δηλαδή νιώθω ότι υπάρχει έτσι μια πίεση χωρίς λόγο. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά έχει γίνει όλο αυτό λίγο πιο υπερβολικό από ότι είναι το φυσιολογικό. Εγώ είμαι υπέρ των ελέγχων, εντάξει, αλλά μέσα σε φυσιολογικά πάντα πλαίσια. Και να είμαστε λίγο και ήρεμοι, γιατί με αυτά που ακούμε και με αυτά που συμβαίνουν και προκύπτουν, βλέπω τον κόσμο να ταράζεται. Και εγώ δεν θέλω ταραχή. Θέλω ηρεμία, τάξη και ασφάλεια. Και να περάσει αυτό το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος έτσι όπως πρέπει, όχι με απρόπτα και στεναχώριες. Εντάξει, άντε.

Presto Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

εγώ επιμένω και πιστεύω ότι κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει κάποιον άλλον, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν γι' αυτό, ότι ενδεχομένως δεν είμαστε τόσο χρήσιμοι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του, το δικό του χαρακτήρα, τη δική του ενέργεια. Και αυτό δεν μπορεί να το, να έρθει τώρα κάποιος άλλος και να αναλάβει τα ενία. Αυτός ο άλλος μπορεί να είναι καλύτερος, αλλά θα είναι διαφορετικός. Εντάξει. Και η φράση αυτή, επειδή ακούγεται σκληρή, έχει δύο πλευρές. Από τη μία, η ζωή συνεχίζεται για εσένα, μην το πάρεις προσωπικά. Από την άλλη, κάποιοι άνθρωποι, όπως είπα, αφήνουν αποτύπωμα που δεν αντιγράφεται. Εντάξει. Ο τρόπος που σε έκανε να νιώθεις, οι στιγμές που είχες μαζί τους και η επίδραση που είχαν πάνω σου είναι αναντικαταστατή. Εντάξει. Και με ήττα και με όμικρον για τους ανθρώπους αυτούς που είναι μοναδικοί. Η αξία ενός ανθρώπου, παιδιά, δεν μετριέται από το αν μπορεί να αντικατασταθεί, αλλά από το τι άφησε πίσω φεύγοντας, τις καρδιές των ανθρώπων που έζησε μαζί τους. Εντάξει. Λοιπόν, δεν πάει να λέει, δεν πάει να λένε, εσείς μην δίνετε σημασία, ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από τον καθένα, τι συμβαίνει, τι πρεσβεύεται και τι ισχύει πραγματικά. Όσο για τη La Vie en Rose, αυτό που ισχύει είναι ότι έχει τα καλύτερα προϊόντα για να είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά, γιατί η Δήμητρα Κατσαφάδου συνδυάζει με πάρα πολύ πάθος, αγάπη και πίστη στην επιστήμη όλα αυτά τα οποία έχει ίδια διδαχθεί και έχει μάθει και ξέρει, και από την άλλη, όταν συνδυάζεις, ξαναλέμε, την επιστήμη με τη φύση, γίνονται θαύματα. Η ψυχολογία της ύλης συναντά αυτή την τεράστια δύναμη που έχει φύση και όλα αυτά τα υπέροχα αγαθά. Και τα προϊόντα της La Vie en Rose είναι, αυτά είναι σίγουρα αντικατάστατα. Το ξεκαθαρίζω. Λοιπόν, Νίκος Βέρτης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Ρία Ελληνίδου, που θα τη συναντήσω σύντομα. Θα κάνουμε

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
6: 5050
7: 1471
1: Ναι! 12-12.
8: Μπράβο!
9: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
0: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
10: Και νιώθω.
0: Και διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω.

0: Γερμανός ολέ ολέ.
1: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
0: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
1: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
0: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
2: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά

0: οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
4: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Ούτε και βωτός. Λειτουργεί σαν καταφύγιο, σαν σωτηρία απέναντι σε όλους τους φόβους και σε όλες τις δυσκολίες που έχει η ζωή μας. Κατάλαβες τώρα τι έχει γίνει εδώ? Λοιπόν, Σφαίρα 102,2, παρεούλα είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 11. Πρέπει να σας υπενθυμίσω κάπου εδώ αυτά τα πολύ ωραία τα οποία διαδραματίζονται στην Αθήνα μας και συγκεκριμένα 31 Μαΐου This is Athens City Festival Closing Party Athens Disco στην Οδό Αθηνάς. Φυσικά αναφέρομαι στην One and True Paloma που αγαπώ να απολαμβάνω με 3 cents pink grapefruit soda και όλα αυτά τα 3 cents intense parties στα πιο hot bars αλλά και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Αναφέρθηκα στο closing party γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο event και εγώ εκεί που θα πάτε θέλω να απολαύσετε την Παλώμα, αλλά και εκεί να μην πάτε, να απολαμβάνετε όλο το καλοκαιράκι που θα υποδεχτούμε τώρα την αγαπημένη Παλώμα, εννοείται με 3 cents pink grapefruit soda. Αυτά λοιπόν τα ωραία όσον αφορά τώρα τις δικές σας εξορμήσεις, τους δικούς σας προορισμούς, όπου και να πάτε. Εγώ σας στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου από την Άξο που θα είμαι σήμερα εδώ και αύριο επιστροφή στην Αθήνα, στη Ραφίνα συγκεκριμένα, και μετά με το αυτοκινητάκι, το οποίο παρεπτόντως έχω αφήσει στο αεροδρόμιο. Κάτσε να τα σκεφτώ αυτά σωστά, μην μπερδευτώ πάλι. Άρα πρέπει να πάρω το καράβι από τη Ραφίνα, να πάω στο αεροδρόμιο και από εκεί να κατέβω στο διακοπτό. Και εκεί φυσικά να έχουμε και το opening του Κουσάρου την Κυριακή, ένα πολύ ωραίο πάρτι. Σας περιμένουμε με το καλό. Να είναι και ο καιρός καλός, να είναι όλες οι συνθήκες. Αλλά να σας πω κάτι, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο, το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού. Μην το χάσετε αυτό. Γενικά προσπαθήστε να πάτε κάπου, έστω και κοντά. Εντάξει, δεν θα σας πω εγώ πού, εσείς ξέρετε καλύτερα, αλλά βγείτε. Πηγαίνετε στη θάλασσα, ακόμη και αν δεν έχει τόσο καλό καιρό, αράξτε, χαλαρώστε εκεί δίπλα να ακούτε τη θαλασσίτσα. Ξέρετε πόσο σημαντικό αυτό είναι και τι καλό που θα σας κάνει. Εντάξει, αυτά προς το παρόν. Όσο για τη συνέχεια, αγαπούλα μου, έχω μια καρδιά που χτυπάει για σένα. Για σένα μοναχά, τι δεν καταλαβαίνεις.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Γεύσεις που μένουν αξεχαστές. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
4: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: 96,6.
1: Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες: Ω! Πάλι

0: Νέο Ariel The Big One. Hold και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
3: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό.

0: Aerosol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Μα τι θα φάω σήμερα, πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι, τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο.

παίρνω τηλέφωνο κάποιον και ξέρω ότι το βλέπει και δεν το σηκώνει, αλλά πρόσεξε, εννοώ να τον θέλω και να ξέρει ότι τον ψάχνω και τον έχω ανάγκη τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν καταλαβαίνεις τι παθαίνω. Από την άλλη, εγώ ας πούμε, αν δεν θέλω ρε παιδάκι μου να με ενοχλήσουνε, θα το βάλω στο αθόρυβο ή θα το βάλω σε λειτουργία πτήσης ή να σου πω κάτι, θα το γυρίσω ανάποδα. Εννοείται στο αθόρυβο, το κινητό ούτως ή άλλως είναι πάντα το δικό μου, πολύ σπάνια να είναι... να χτυπάει κανονικά. Και αυτό το πράγμα, το ότι να βλέπω ας πούμε κάποιος ότι με έχει πάρει 2 και 3 φορές, λέω κάτι έχει γίνει, σωστά? Ή ας πούμε το άλλο, πολλές φορές όντως μπορεί να με το σηκώσω κι εγώ, γιατί όντως το έχω στο αθόρυβο γυρισμένο ή γενικά σε πτήση, αλλά άμα θα ανοίξω το τηλέφωνο και θα δω ότι υπάρχουν πάρα πολλές κλήσεις εκεί, τώρα κάτι υποψιάζομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Ή τέλος πάντων αυτό που λέω πολλές φορές, ότι στείλε μου μήνυμα. Βλέπεις, δηλαδή είναι πιο πολύ πιθανό το μήνυμα να το δω από την κλήση. Καταλαβαίνεις? Τέλος πάντων, γενικά αυτό το πράγμα με το τηλέφωνο, ρε παιδιά, έχει αρχίσει και με εκνευρίζει πάρα πολύ. Αναπολώ τις στιγμές του σταθερού. Ναι, ναι, και τώρα που έχω μάθει και αυτό με τη ΔΕΗ, για το ΔΕΗ Fiber, με το ίντερνετ, που ούτως ή άλλως πληρώναμε για υψηλή ταχύτητα, εγγυημένη υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps, 19,90 το μήνα, τώρα ήρθε να προσθεθεί και η υπηρεσία της σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, το σταθερό, λες ότι και να σε πάρω, δηλαδή πιο εύκολο δεν το σηκώσεις από το κινητό. Το σταθερό, ιδίως άμα έχεις καμιά παλιά συσκευή, τότε δηλαδή άμα θυμάσαι, έχω κρατημένη μια τέτοια, όχι να μπει στο αθόρυβο. Το μόνο το οποίο κάναμε τότε είναι κατεβάζαμε το ακουστικό. Αυτό το έχω ζήσει πάρα πολύ. Και συνήθως ξέρεις πότε το έκανα? Όταν φεύγαν οι γονείς μου κάπου να πάνε, ας πούμε, καμιά βόλτα και έπρεπε να βγω κι εγώ κρυφά και το άφηνα ανοιχτό για να μην. Κατάλαβε, γιατί αν χτυπούσε και δεν το σήκωνα, θα σημαίνει ότι κάπου έχω πάει, κάπου έχω βγει. Ενώ το να το αφήσει ανοιχτό, α, ξέρεις τι, δεν το κλείσα καλά όταν μιλούσα πριν στο τηλέφωνο. Πω, πω. Τι ψέματα λέγαμε. Πού τα σκεφτόμασταν όλα αυτά, ε? Και τώρα η αλήθεια είναι ότι πάω να πω ένα ψέμα και κοκκινίζω ολόκληρη. Τότε δεν το είχα, το είχα πολύ ευκολάκι. Τώρα όσο μεγαλώνω δεν ξέρω, μου κακοφαίνεται, νιώθω και ενοχές. Δεν ξέρω τι παθαίνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρέπει να μείνουμε φίλοι. Θα ανάψω καπνογόνα μέχρι το τέλος του κόσμου, αχ καρδιά μου. Και θα σε συναντήσω σε ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, του Νίκου Μακρόπουλου, που ουσιαστικά εσείς που έχετε πολύ, πολύ καψούρα και πολύ έρωτα, νομίζω ότι αν κάνετε λίγο υπομονή θα κάνετε την πιο ωραία αφιέρωση σε αυτό το τραγούδι. Πουθένα έχουμε γίνει ρεζίλοι, σε φίλους και γνωστούς.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μόμεντς. Έχει μήνυμα η Σοφία και μου λέει: Γρηγόρη, επιτέλους μου λέει ο δικός μου μίλησε για γάμο. Σε απάντησε. Εγώ λέω: Τι σου είπε? Μου είπε ότι είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
2: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
0: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσωπικά.

0: τώρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας. Τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vista Bet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω Vista Bet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω

0: κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν. Για και ξημερώματα.
9: Στα Viber 6936 10 102 2.

πες μου τώρα, είχα ή δεν είχα δίκιο για αυτό το τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου, το οποίο πρόσεξε να δεις, ενώ είναι και γρηγοράκι, γρήγορο δηλαδή, έχει αυτή τη γλυκά. Και πώς τα καταφέρνει ο Νίκος ο παιδάκι μου, εκτός ότι είναι τραγουδισταράς, δεν το συζητάω, παρεμπιπτόντος, αν μ' ακούει, τον ενημερώνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση του χρόνου να μην δεν κάνουμε παρέα, γιατί κάναμε πολύ ωραία πράγματα και θέλω να τα επαναλάβουμε καινούργια πράγματα, να επαναλάβουμε την παρέα μας, έτσι να μην παρεξηγηθώ. Όσο για αυτή την παρέα με το Θοδωρή που και το χαλάκι του αυτό, τι έχει γίνει, εγώ αν με ρωτάς προσωπικά στο χαλάκι, επειδή είχαν συμβεί κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν και τόσο καλά από την άλλη πλευρά, εννοείται ότι έμεινε έξω από το σπίτι και εννοείται ότι κοιμήθηκε στο χαλάκι. Δηλαδή, τώρα τι να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, το έχω κάνει αυτό 3 φορές. Δεν μου το έχουν κάνει, όχι γιατί δεν έχω κάνει κι εγώ τις δικές μου ατασταλίες, αλλά γιατί θεωρώ ότι υπήρχε ένα σεβασμό στο παιδάκι μου από την άλλη πλευρά. Ενώ θα μου πεις τώρα εσύ δεν σεβόσουνα τον άλλον. Όχι, δεν έχει να κάνει. Νομίζω ότι και ο ίδιος, ο οποίος το έπαθε, παραδέχτηκε ότι Ράνια καλά μου έκανες. Δηλαδή σαν να το έχει ανάγκη. Καταλαβαίνεις πότε το τραβάει ο οργανισμός ενός ανθρώπου για να τον εντός εισαγωγικών τιμωρήσεις. Κατάλαβες. Τώρα αν ξεροσταλιάζεις το χαλάκι γιατί απλά σε θέλει και εσύ τον αγνοείς, εκεί τώρα είναι άλλη περίπτωση. Αλλά να ξέρεις ότι αυτός που επιμένει, αν μένει εκεί σταθερά και δεν φεύγει σταθερά, μπορεί και να καταφέρει κάτι.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

τη μία ο Παναθηναϊκός και από την άλλη ο Ολυμπιακός. Και εγώ κάπου στη μέση τώρα. Δηλαδή πρέπει να κάνω μία δήλωση γι' αυτό? Καμία, απολύτως. Πάντα υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα αγαπάει το κοινό, είτε ανήκει στη μία πλευρά είτε ανήκει στην άλλη. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι στην τελική όλοι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό είμαστε. Και όσοι είμαστε στη μία πλευρά μπορεί να πάμε και στην άλλη πλευρά. Και όταν αυτοί οι παίκτες εκπροσωπούν την Ελλάδα μας, εκεί είτε είναι στη μία είτε στην άλλη, είτε στην παράλληλη την ομάδα, δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, και στα λέω εγώ που έχω το πατρικό μου το σπίτι, το έχω πει πολλές φορές, είναι στην Κάτω Τούμπα στη Θεσσαλονίκη. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι μεγάλωσα στην Τούμπα και δεν είμαι ΠΑΟΚ. Εντάξει, αλλά το έχω ζήσει πάρα πολύ στο πετσί μου αυτό. Και το να πορώνονται κάποιοι υπερβολικά και να γίνονται πράγματα τα οποία για μένα είναι ανόητα στο τέλος της ημέρας. Λοιπόν, πάμε για το σπίτι μας, για να μην πέσει να μας πλακώσει, κατάλαβες, για κανένα λόγο.

0: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
7: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και

0: Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: 96,6. Σφαίρα Μίξ. Σφαίρα 96,6.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν.

0: Ζαχαροπλαστείο Μακαρόν. Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
2: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
4: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
0: Κάθε φορά που
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
0: Θέλω να μου γελάς.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
2: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Mix. Σφαίρα Mix. Δυναμώστε την ένταση. Σφαίρα 96,6.
1: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 02 1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking No. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
11: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
12: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: το πονάει, άστο.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610-525-352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
8: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας το 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 40.

0: έρχεται.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
5: Σφαίρα Mix.

0: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
1: Έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τενκάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by They.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
9: Κάθε φορά
10: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
9: Κάθε φορά
10: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall. Γλαύκου 9.
14: Σφαίρα Μίξ.

0: And now!
1: Δεν ανακαλύψαμε το ραδιόφωνο, απλά το κάναμε καλύτερο. Σφαίρα 96,6.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.